Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Leave your mouth at home.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Mount this.

completely new, completely new. All I need.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, πίτες και πιτάκια χρυσή ζύμη 35% φθηνότερα. Κούτα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Μπύρα Αλφα κουτί τετράδα, τώρα μόνο 3,99. Ακόμα παγωτά μίνι κορνέτο και μάτζικ.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, πίτες και πιτάκια χρυσή ζύμη 35% φθηνότερα. Κούτα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Μπύρα Αλφα κουτί τετράδα, τώρα μόνο 3,99. Ακόμα παγωτά μίνι κορνέτο και μάτζικ στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
6: Η αγορά αλλάζει διαρκώς και ο ανταγωνισμός δεν περιμένει. Η ψηφιακή εικόνα της επιχείρησής σου καθορίζει αν οι πελάτες θα σε προσέξουν και θα σε εμπιστευτούν ή αν θα σε αγνοήσουν. Στην Advantage Media συνδυάζουμε στρατηγική, δημιουργικότητα και όλα τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα και εργαλεία για να δώσουμε στην επιχείρησή σου το πλεονέκτημα που χρειάζεται για να ξεχωρίσει και να αναπτυχθεί. Advantage Media. Για να έχεις εσύ το προβάδισμα στον κλάδο σου. Επικοινώνησε σήμερα μαζί μας στο info@advantagemedia.gr.
7: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
8: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
9: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
10: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
11: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
10: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
11: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
10: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
11: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
12: Έλα, Γιώργη!
13: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
12: Σώπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
13: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
12: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
13: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
14: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
15: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
14: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
15: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
12: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
16: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
17: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: Αχ, πείνασα.
19: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
18: Και από πού θα παραγγείλουμε?
19: Από το Food for You.
18: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
19: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
18: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
19: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
20: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
19: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
20: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
19: Food for You,
20: το δικό μου αγαπημένο.
21: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα, Auto Market.
0: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
21: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
0: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
21: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
0: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
21: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
22: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτία του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
23: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
24: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
23: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
24: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
23: Υπηρεσίες Real Estate. Οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
24: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
23: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
24: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-095.
23: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
25: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
26: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
25: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
26: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
25: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
26: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
25: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
27: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
28: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
29: GPS και βυθώματο έχεις?
28: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
29: GPS λόγιο έχεις?
28: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
29: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
28: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
29: Μεϊμάρης.
30: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: δεν μπορείτε να πείτε. Πολύ έτσι άγριο ξεκίνημα. Εδώ Ραμστάιν. Τι έγινε, ήδη με ακούω, κάτσε τώρα, μέχρι να ξαναβρούμε λίγο εδώ τα κόζια μας. Λείπουμε και ένα μήνα, δεν βλέπετε. Βρε καλώς τα παιδιά, φαντάζεστε τώρα τι έγινε, έτσι. Για να τα πούμε λίγο, να κάνουμε μια εισαγωγή. Κάποια πουλιά εδώ μυρίστηκαν ότι επέστρεψα και ότι θα είμαστε σουκού, γιατί είχαμε και τα μάτσα φιλικά και προχθέ και σήμερα. Μυρίστηκαν που λέτε ότι θα είμαστε εδώ πέρα. Σε λέει, δεν τη φωνάζουμε να κάνει λίγο κανένα έκτακτο, γιατί σαν πολύ μαύρη σε λέει και κάθισε. Καταλάβατε τώρα, δεν θέλει. Πολύ πολύ καλησπέρα σας, έκτακτα αριανά μου, 8-8 σήμερα 2026. Ακούτε Yellow Radio 101,7 και βλέπετε κιόλας, καθότι είμαστε live και στο YouTube, στο κανάλι μας στο YouTube, μπορείτε να κάνετε subscribe, μπορείτε να πατήσετε λίγο το καμπανάκι. Εδώ θα είμαστε λοιπόν μέχρι τις 10.30, στο στούντιο θα είμαι εγώ εδώ παρούσα, στο Κλεάνθης Βικελίδης για το φιλικό μας σήμερα με τον Πανσεραϊκό, θα είναι ο Δημήτρης ο Σανλής. Μάριο Συριώτου εδώ παρούσα με ένα έκτακτο κυτρινό μαύρο ντυλ. Μη χαίρεστε, φεύγω, κάνω εκπομπούλα έκτακτη και τσάω. Μετά το παιχνίδι πιθανώς να ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Rammstein. Θα κάνουμε μία πρώτη σύνδεση τώρα με τον Δημήτρη Σανλή και τον Κλεάνθης Βικελίδης. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Μάριον.
0: Καλησπέρα,
1: καλησπέρα
0: και σε σένα Μίτσο.
1: Καλησπέρα στο Yellow Radio.
0: Για
1: ωραία, ακουγόμαστε καλά.
0: Ναι, ναι, μια χαρά ακουγόμαστε. Είσαι κομπλέ,
1: τέλεια,
0: σε
1: τέλεια.
0: Ακούμε.
1: Λοιπόν, είμαστε εδώ στο Κλεάνθης Βικελίδης. Σε περίπου 25 λεπτά θα ξεκινήσει η αναμέτρηση ανάμεσα στον Άρη και τον Πανσεραϊκό. Τέταρτο φιλικό για τους κιτρινόμαυρους το φετινό καλοκαίρι. Το δεύτερο εδώ στο Κλεάνθης Βικελίδης μετά το παιχνίδι της προηγούμενης Τετάρτης και τη νίκη με 5-1 κόντρα στον Πανθρακικό. Ο Άρης σήμερα αντιμετωπίζει τον Πανσεραϊκό, μία ακόμη ομάδα η οποία αγωνίζεται στη δεύτερη εθνική κατηγορία. Βέβαια με διαφορετική πορεία από τον Πανθρακικό. Ο Πανθρακικός από την Γ ανέβηκε στην Β, ενώ ο Πανσεραϊκός από την Α έπεσε στη Β. Έχουν μείνει και κάποιοι παίκτες, οι οποίοι ήταν και πέρσι στην ομάδα του Πανσεραϊκού, δηλαδή στην ομάδα της πρώτης εθνικής, όπως είναι ο Τεσέιρα, ας πούμε, ένας πολύ καλός παίκτης, ο οποίος συνεχίζει στους Σεραίους. Και πάμε να δούμε τις εντεκάδες. Είχε προαναγγείλει ο προπονητής του Άρη Μιχάλης ο Γρηγορίου την προηγούμενη Τετάρτη ότι θα υπήρχαν αλλαγές και ουσιαστικά αυτοί που έπαιξαν λίγο στο παιχνίδι με τον Πανθρακικό, λιγότερο από τους άλλους, θα έπαιζαν βασικοί και οι άλλοι θα ήταν αναπληρωματικοί επί της ουσίας. Και κάτι τέτοιο συμβαίνει, καθώς η πρώτη 11 για την ομάδα του Άρη είναι 11 τελείως διαφορετική σε σχέση με την προηγούμενη Τετάρτη.
0: Για να ακούσω,
1: κάτω τα δοκάρια θα είναι ο Μάικιτς, ο Κροάτης. Στο κέντρο της άμυνας θα παίξουν Κάμτσης και Βοριαζίδης. Τον έχει καθιερώσει τα τελευταία φιλικά τον Βοριαζίδη δίπλα στον Κάμτσι στο κέντρο της άμυνας. Ο Αντωνιάδης αριστερά, ο Χαρούπας δεξιά. Δηλαδή, μία άμυνα Μάριον με μεγαλύτερο τον Βοριαζίδη, ο οποίος είναι στα 22.
0: Ναι, όντως.
1: Και οι άλλοι τρεις είναι κάτω των 19. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι είναι μία άμυνα με μέσο όρο ηλικίας περίπου 20 ετών.
0: Θα δώσει χρόνο δηλαδή στα πιτσιρίκια εξ αρχής.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Εμένα μου αρέσει.
1: Στα χαφ, Γαλανόπουλος και Τόμ Ντέλε Μπασίρου. Για πρώτη φορά βασικός ο Τόμ Ντέλε Μπασίρου. Μπροστά τους λογικά ο Σανουσί Ντιαλό, σύμφωνα με την εντεκάδα που έχω μπροστά μου. Με τον Δόνι να είναι αριστερά. Τον Παλάσιος δεξιά. Για πρώτη φορά θα δούμε Σεμπάστιαν Παλάσιος. Δεν τον είχαμε δει μέχρι στιγμής σε κανένα φιλικό. Τον Μπασίρου τον είχαμε δει στο φιλικό με τη Μόντσα. Είχε βάλει και τον γκολ το τρίτο της ομάδας. Και στην κορυφή της επίθεσης ο Λορέν Μωρόν.
0: Οπα.
1: Ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού το οποίο αντιμετώπιζε και σήμερα θα ξεκινήσει βασικός για την ομάδα του Άρη
0: το
1: στην κορυφή της επίθεσης.
0: Ωραία.
1: 11 λοιπόν τελείως διαφορετική σε σχέση με το παιχνίδι της προηγούμενης Τετάρτης.
0: Για αυτόν τον λόγο γίνονται και τα φιλικά άλλωστε. Έτσι το έχουμε πει
1: έτσι,
0: πολλάκες. Να δούμε.
1: Στο μπάγκο Άρης έχει Διούδη και Μπαρμπόπουλο, που είναι ο τρίτος τερματοφύλακας της ομάδας σε αυτό το διάστημα της προετοιμασίας. Δεν ξέρω αν θα είναι και συνέχεια. Στο διάστημα της προετοιμασίας τώρα.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα Γένσεν, Φαμπιάνο, Φαντιγκά, Καντεβέρε, Αλφαρέλα, Γιαννιώτας, Μπουσαΐντ, Ράτσιτς, Παπασαραφιανός, Γκαρέ, Διόπ, Μυρ και Κέρκες. Να λοιπόν και ο Ντιόπ. Για πρώτη φορά στην αποστολή της ομάδας, θυμίζω είναι νεαρός Σενεγαλέζος φορ, όπως και ο Ράφα Μιρ, ο οποίος, όπως είπαμε και αυτές τις μέρες, είναι σε πολύ καλή κατάσταση όσον αφορά τη φυσική του κατάσταση. Το βλέπουμε, κάνει και ζέσταμα μαζί με τους υπόλοιπους αναπληρωματικούς στον αγωνιστικό χώρο. Και να δούμε αν θα τον δούμε και στη διάρκεια της αναμέτρησης για πρώτη φορά να αγωνίζεται και τον Διόπ, τον πιτσιρικά τον Σενεγαλέζο. Είναι από εκεί που ήρθε ο Διαντί, ο Νίνκ, ο Τιάμ. Ναι. Από την ίδια ακαδημία είναι και ο Διόπ. Ψηλό παιδί. Τον βλέπω δηλαδή μέσα στο... με τους υπόλοιπους εκεί που κάνουν ζέσταμα.
0: Τι είπες,
1: ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους.
0: Πόσο είναι περίπου, ξέρεις?
1: Ότι... 90 πρέπει να είναι σίγουρα. Γιατί το βλέπω ότι είπα στο Γένσεν και είναι ψηλότερος. Ο Γένσεν είναι 87.
0: Ψηλότερος από το Γένσεν.
1: Φανερά ψηλότερος από το Γένσεν. Περίπου σαν το Ράτσιτς είναι. 93 είναι ο Ράτσιτς. Ναι. Περίπου σαν τον, σαν το Ράτσιτς είναι και ο Διόπ.
0: Ο Μπαρμπόπουλος, Δημήτρη, πριν μπει στην επόμενη δεκάδα, ο Μπαρμπόπουλος πόσο χρονών είναι?
1: Πιτσιρικάς είναι, πιτσιρικάς.
0: Ναι.
1: Πιτσιρικάς.
0: Στο περίπου, ας πούμε, πόσο, 17, 18 εκεί είναι?
1: Μπαρμπόπουλος, ξέρουμε 18. Πόσο χρονών είναι.
0: 18 σίγουρα πρέπει να είναι, για να δούμε.
1: Α, 24 είναι, 24.
0: Α, είναι τόσο.
1: Είναι, εδώ μου λένε συνάδελφοι, 24, ναι.
0: Α, είναι τόσο, μάλιστα, οκ. Okay.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα ο Πανσεραϊκός.
0: Ναι.
1: Με τον Τιναλίνη, και πέρσι τον είχε. Παρέμεινε ο τερματοφύλακας ο Τιναλίνης στην ομάδα του Πανσεραϊκού. Και από εκεί και πέρα Τάχατος, Ηλιάδης, Παντελάκης, έμπειροι δύο τελευταίοι, Ηλιάδης και Παντελάκης. Ηλιάδης στη Λάρισα αρκετά χρόνια. Ο Παντελάκης το ξέρουμε από τον Μπας Γιάννενα και από πολλές άλλες ομάδες στις οποίες αγωνίστηκε ο κεντρικός αμυντικός. Άρμουργκον, αυτό είναι μεταγραφή σίγουρα. Οικονόμου, Ρουμάντσεφ, Αδάμ, Τσέλιος, Τεσέιρα, που λέγαμε και νωρίτερα, που παρέμεινε στην ομάδα του Πανσεραϊκού, και ο Γιάννης Πασάς, ο οποίος ήρθε φέτος στον Πανσεραϊκό, πρώην παίκτης του Άρη, ο Γιάννης Πασάς, στη χρονιά της Β' Εθνικής 17-18 αγωνίστηκε στον Άρη, με πολύ καλή παρουσία. Θυμόμαστε όλοι, είχε βάλει αρκετά γκολ, την είχε βοηθήσει στην ομάδα του Άρη, συνεχίζει πλέον από την Λάρισα στον Πανσεραϊκό την καριέρα του. Στον πάγκο έχει Σακαλίδη, Αραμπατζή, Καρασαλίδη, και αυτός πρώην παίκτης του Άρη, Αλιατίδης, Μορέιρα, Γεωργιάδης, Μπαρμπόσα, Μαρίνος, Μασκανάκης, Πολιτάκης, Κοτσόπουλος, Σαλβάνος, Βαρσάμις, Βασιλάκος και Μπίτζιος. Αυτή είναι στην αποστολή της ομάδας του Πανσεραϊκού. Νομίζω ότι το ενδιαφέρον είναι να δούμε την ομάδα αν θα αγωνιστεί με τον ίδιο τρόπο όπως την έχουμε δει και στα προηγούμενα παιχνίδια. Δηλαδή αυτή η προσπάθεια να γίνει πιεστική, να κλέψει τις μπάλες, να μπορέσει να φέρει τον αντίπαλο σε ανισορροπία κοντά στην περιοχή του και να γίνει επικίνδυνος ο Άρης. Είναι κάτι που το έχουμε δει αρκετές φορές να το κάνει στα προηγούμενα φιλικά και νομίζω ότι αυτός είναι ο στόχος και σήμερα. Το βασικό είναι, Μάριον, ότι βλέπουμε τον Άρη ακόμα και όταν αλλάζει την εντεκάδα του και βάζει τους νεαρούς, όπως λέμε, να παίζει με τον ίδιο τρόπο. Ναι. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, ο προπονητής τις αρχές και τις βάσεις τις έχει περάσει στους παίκτες του, σε αυτούς που έχει διαθέσιμους, περιμένοντας και τους υπόλοιπους, οι οποίοι θα τον βοηθήσουν. Να πω ότι ήδη ξέρουμε και πότε θα παίξουμε το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Βγήκε την Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Το παιχνίδι θα γίνει τη Δευτέρα 17 Αυγούστου.
0: Για το...
1: Αμέσως μετά το 15 Αυγούστου.
0: Για το κύπελο
1: δηλαδή.
0: Τώρα, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Στις 6 ώρα στο γήπεδο του Μακεδονικού, στην Ευκαρπία. Δεν θα ταξιδέψουμε. Για Καρδίτσα το ξέραμε ότι δεν θα ταξιδέψουμε. Ναι. Ούτε για Βόλο, που ήταν το άλλο υποψήφιο γήπεδο. Τελικά το γήπεδο της Ευκαρπίας, το γήπεδο του Μακεδονικού είναι αυτό το οποίο επιλέχθηκε. 6 ώρα λοιπόν, την Δευτέρα 17 Αυγούστου, πρώτο επίσημο παιχνίδι για την ομάδα του Άρη τη φετινή σεζόν για το κύπελο με την αναγέννηση
0: Καρδίτσας. Είναι νοκάουτ αυτά τα παιχνίδια τώρα.
1: Είναι νοκάουτ, μονά παιχνίδια.
0: Κατόλεγα και εγώ αργότερα έτσι. Και μου είχαν εντύπωση λίγο το νωρίτερα, εσύ Δημήτρη. 6 ώρα λίγο με τη ζεστάρα αυτή τώρα 17 Αυγούστου να πούμε. Ισχύει. Και 6 ώρα.
1: Και όλα τα ματς, αν μπει να δει δηλαδή το πρόγραμμα, εκτός του Σέρες. Μάλλον εκτός του μάτς της Σέρες που θα παίξει ο Ηρακλής με τον Βόλο, ναι. Όλα τα υπόλοιπα είναι στις 5 και 4.
0: Μη χειρότερα, 6. Γιατί τόσο νωρίς.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Τι να πω.
1: Και σκέψε, εμείς είμαστε και Βόρεια Ελλάδα τώρα. Ναι. Σκέψε τώρα στην Νότια Ελλάδα να παίζουν στις 5 η ώρα.
0: Ναι,
1: δεν νομίζω ότι είναι και το καλύτερο δυνατό.
0: Ναι, βέβαια τώρα, τέτοια εποχή. Ποιος την έβγαλε αυτή την ώρα?
1: Κάποια γήπεδα δεν έχουν. Πώς το λένε. Προβολής.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτά τα γήπεδα έχουν και η Ευκαρπία έχει προβολής.
0: Η Ευκαρπία έχει, αλλά ίσως και γι' αυτό το κάνανε όλα την ίδια ώρα για να μην υπάρχει γκρίνια. Κατάλαβε.
1: Κοίτα, κάποια μάτς είναι Δευτέρα, κάποια Τρίτη, κάποια Τετάρτη.
0: Ναι, ναι.
1: Ας πούμε, ο αντίπαλός μας την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Καλαμάτα παίζει Τετάρτη.
0: Ναι.
1: Και επειδή το γήπεδο της δεν είναι έτοιμο και ο Αστέρας Τρίπολης δεν του το έδωσε αυτή τη φορά τη Καλαμάτα, το έδωσε μόνο για το παιχνίδι του πρωταθλήματος για μας. Θα παίξει στην Καλυθέα, στο Ελ Πάσο. με τον Πανετολικό.
0: Μάλιστα.
1: Το Καλαμάτα Πανετολικός για το κύπελο. Εντάξει. Είναι παιδιά όλα μέσα στο πρόγραμμα. Βλέπω αυτή τη στιγμή κάνουν ζέσταμα οι παίκτες του Άρη και οι βασικοί κάνουν σουτ στους θεματοφύλακες και οι αναπληρωματικοί κάνουν το δικό τους ζέσταμα. Δεν έχει πολύ κόσμο στις κερκίδες. Έχει και πολύ ζέστη όπως και προχθές.
0: Έχει
1: υπερβολική
0: πάρα
1: ζέστη.
0: Να υπενθυμίσουμε ότι ανοιχτές είναι οι θύρες, οι 7 και οι 3, παιδιά, έτσι.
1: Οι 7 και οι 3.
0: Και όσοι, είστε κάτω, διαρκείας... ακριβώς, διαρκείας, μπορείτε να μπείτε κανονικά ή στην 3 ή στην 7 όπου θέλετε, το περνάει, το τουρνικέ άνετα.
1: Σε όποια θύρα και να είστε,
0: ναι, ναι.
1: Μπαίνετε κανονικά είτε στην 7 είτε στην 3.
0: Εδώ με ρωτάει ο κόσμος, Δημήτρη, τώρα, εδώ ναι. Στο YouTube βλέπω Σάτκαλη, δεν κλείσαμε και ακούγεται και για τον Σισε και ο Σισε μάλιστα έκλεισε Εμιράτα, μου λέει.
1: Ο Σισε πήγε Σαουδική Αραβία.
0: Ακριβώς, απαντάει στον φίλο στο YouTube, βλέπω.
1: Έκλεισε ο Σισε Σαουδική Αραβία.
0: Σε Εμιράτα, ναι.
1: Κοίτα, πιστεύω στο ξεκίνημα της εβδομάδας κάτι θα έχουμε, δεν γίνεται. Δηλαδή, περνάει ο χρόνος. Ναι. Νομίζω ότι κάτι θα έχουμε και για κεντρικό αμυντικό και για αριστερό, και για αριστερό μπακ. Το έλεγα και στις εκπομπές της προηγούμενης εβδομάδας ότι κάτι περιμένουμε να έχουμε.
0: Ναι, και ένας άλλος φίλος βλέπω τώρα πιο πάνω στα σχόλια τι γίνεται, λέει, με αριστερό μπακ και σέντερ μπακ.
1: Αυτό πιστεύω μέσα στις αρχές αυτής της εβδομάδας θα έχουμε κάτι. Πλέον αναγκαστικά, Μάριον, μένει 9 μέρες μένουν για να ξεκινήσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις. Ναι. Ακριβώς 2 εβδομάδες για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα.
0: Ήρθε
1: το Σάββατο 22 Αυγούστου. Γιατί εντάξει, το μάτς με την Καρδίτσα, ό,τι και να λέμε, και αυτοί που έχουμε, με μια ομάδα η οποία ξεκίνησε προετοιμασία την προηγούμενη Δευτέρα, δεν πιστεύω ότι θα έχουν πρόβλημα. Θα την περάσουν. Αλλά για το πρωτάθλημα πρέπει να είσαι έτοιμος. Ξεκινάς με 2 μάτς Καλαμάτα έξω και όχι μέσα.
0: Χτύπα και κανένα ξύλο εσύ. Εγώ το χτύπησα.
1: Καλά, καλά. Πάντα. Πάντα.
0: Ξέρεις
1: την άποψή μου. Πάντα το λέω ότι.
0: Χτυπάμε κανένα ξύλο.
1: Στα λόγια,
0: καλό κακού.
1: Όλους τους περνάς.
0: Έτσι.
1: Πρέπει και στην πράξη. Λοιπόν, θα σου δώσω για λίγο το μικρόφωνο.
0: Βεβαίως,
1: ενώ ένα πολύ ωραίο αεράκι έρχεται και μας δροσίζει στο γήπεδο. Πολύ όμορφο, μ' αρέσει.
0: Ευτυχώς. Λίγο να.
1: Για λίγο το μικρόφωνο σε σένα, σε περίπου 10 λεπτά θα συνδεθούμε και πάλι για τη μετάδοση του αγώνα.
0: Εντάξει, Δημήτρη μου, έγινε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη τον Σανλή, έτσι στην πρώτη μας σύνδεση με το Κλεάνθης Βικελίδης. Να επαναλάβω λίγο, παιδιά, ότι ανοιχτές και σήμερα για το φιλικό με τον Πανσεραϊκό οι θύρες είναι οι 7 και οι 3. Όσοι είμαστε κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας μας, μπορούμε να μπούμε κανονικά ελεύθερα. Επειδή είδα και κάνα μήνυμα πριν στο Viper που ένας φίλος ρωτάει και για τις τιμές, 10 ευρώ και 5 ευρώ είναι το παιδικό. Αν δεν κάνω λάθος, γιατί είμαι και σε holidays, έτσι, λίγο την επίοικια. Εδώ είμαστε λοιπόν, Yellow Radio, σε λίγα λεπτά ξεκινάει το φιλικό παιχνίδι με τον

Τα φιλιά μου! Και στο φυσικά στο μάχημο οικισμόνησή μας. Και στο φιλαράκι μου τον Κωνσταντα. Κωνσταντίνος Βαραγιάννης ένας. Βρεθήκαμε εκεί γιατί είμαστε μαζί, έτσι. Εκεί παραθερείς και δάφτος. Ναι, βέβαια. Βρεθήκαμε πιο με τις καφεδάρες, μας ανέβηκε και η φώτο. Τα είπαμε λίγο έτσι. Εν ολίγης. Τι εν ολίγης δηλαδή. Ήταν ο μοναδικό. Είναι ο μοναδικός που μπορεί να με κάνει και να σιωπώ, να ξέρετε. Ντούρου, ντούρου, ντούρου, ντούρου. Στόμα δεν βάζει μέσα. Βρήκα το μάστορά μου που λέει αυτό. Τα φιλιά μου στα κυτρινόμαυρα ψακούδια. Γεια σου ρε Στίβ. Και στον Πετράνη εκεί, αν είναι εκεί ο Μιχάλης και η Ελένη φιλιά, στείλω λίγο έτσι και ένα χαιρετισμό. Πιο δίπλα από το νησί, λέει ο Στίβ. Καλέ, είμαστε και γειτονέοι. Έλα ρε. Καλέ, στην Παλιωμάνα είσαι. Καλέ, προς το ποτάμι. Έχουμε κι άλλον στο νησί μας. Έχουμε τον Πετράν. Δεν είμαστε μόνοι μας, ούτε εκεί. Άιντε, Αριανάρα. Γεια σου, ρε Ζόζορο. Άιντε, λέει, θέλουμε να γίνουμε, λέει, τίποτα. Καλέ, το ξέρω το μέρος, ρε Στίβ, πλάκα κάνεις. Τελικά είμαστε πολύ εκεί πέρα. Κι άλλον ξέρω εγώ, είναι ο κουμπάρος στο Ουαργύρι. Εκεί απέναντι από την εκκλησία την Αγία Παρασκευή. Να, ορίστε τώρα. Πιάσαμε την κουβέντα για τα ψακούδια μου. Και στον κουμπάρο του να στείλω φιλιά του Κώστα. Ο Ζούμπι. Έτσι ένα γρήγορο, θα πάρω λίγο τα μηνύματα. Την καλησπέρα μου στο φίλο τον Δημήτρη, ο 529, που με ρώτησε για τις τιμές και του απάντησα. Η γλυκιά μου, η Σαββατού, η 711. Καλησπέρα, καλή εκπομπή, λέει, ξεκουράστηκες καθόλου. Ναι, λίγο, μια ψηλή, ναι, Σαββατού μου, την καλησπέρα μου. Ξαναφύγω όμως, αρχές Σεπτέμβρη θα τα πούμε. Αν δεν έχουμε κανένα έκτακτο πάλι. Φιλάκια, λέει Μάριον, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού και ήρθε η μικρή Κλεάνθη Ελλάδα επιτέλους. Και μου στέλνει ένα νινί. Βέβαια, σπάω τα άλλα τα, γιατί και η Σαββατού, γυρίζω το κεφάλι, και η Σαββατού έτσι μου την έστειλε τη φωτογραφία. Ένα γλυκούτσικο νινί, ένα όμορφο μωράκι, που φοράει φυσικά Αριανάρα φορμάκι. Δες λοιπόν ότι σπάνε τα κίτρινα. Είναι μια κούκλα η μικρή Κλεάνθη. Έχει ωραίο όνομα. Καλώς τα δέχτηκες γλυκιά μου. Να είναι γερή, να είναι γερή. Τα φιλιά μου Σαββατού. Ο φίλος ο Παγανώτης ο Διόμη. Είναι καλό στην τη Γοργόνα. Θα είμαι σε δόκο μια με την ουρά όμως. Θα σε πω εγώ. Γεια σου Παγανώτη. Ο φίλος ο Γκρέγ, περιμένω λίγο να δω τι λέω, ο 055 λέει, καλά ο Δόνης λέει δεν παίζει, λέει επιθετικός. Φαντάζομαι θα τους κάνει, εσύ γράφεις επιτελικός, αλλά καθότι το έπιασα, επιθετικός θέλεις να γράφεις, φαντάζομαι θα τους κάνει τράμπαλι να τους δοκιμάσει με τον Διαλό. Αυτό θα κάνει, γενικότερα αφού ακούσατε το Δημήτρη πριν στις 11, κάνει λίγο τις αλχημίες του. Τα φιλιά μου Γκρέγ. Ο Ιωάννης ο 291, φιλιά από την Μάνη και την Αρεόπολη, την πόλη του Θεού του πολέμου, λέει διακοπάρες. Αυτά είναι. Γεια σου Ιωάννη, στην κυτρινό μαυρή Μάνη. Τα φιλιά μου, καλές διακοπές. Πω και άλλα έχει εντωμεταξύ πιο πάνω. Κάτσε να δω λίγο το ρολόι μου όμως, γιατί είμαστε και στο παιχνίδι. Λοιπόν, να επαναλάβω εδώ, Μάριον Συριώτου, έκτακτο κίτρινο μαυροντήλ. Ακούτε Yellow Radio 101,7. Θα είμαστε εδώ για τη μετάδοση του αγώνα. Δημήτρης Οσάλης στο Κλεάνθης Βικελίδης. 8 η ώρα η Σέντρα, το φιλικό ματς. Άρης Πανσεραϊκός. 10:30 περίπου μετά τις συνδέσεις και τις δηλώσεις. Θα την κανάουα κι εγώ. Πάμε, συνεχίζουμε λίγο, έτσι. Τηλεφωνικές γραμμές, πιθανώς να προλάβω να ανοίξω λίγο έτσι στο τελείωμα της εκπομπής. Αχ, θέλω να το πω αυτό, συγγνώμη. Παγκόσμια ημέρα, λέει, σήμερα οργασμού.
Εμένα, παιδιά.

Περίμενε αυτή η παγκόσμια ημέρα. Για να το πω. Αλήθεια, σας λέω, μόλις το είδα. Είχαμε και την ανακοίνωση, θα πούμε κάμπα σχετικό λίγο. Και Μοκόκα! Προχτέ! Ο Άνταμ Μοκόκα στον Άρη για 2 χρόνια. Καλώς ήρθες, παιχταρά μας. Είχαμε και μια σχετική ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης όσον αφορά την συνεργασία με την κλινική Άγιος Λουκάς. Στα καλύτερα είμαστε πάλι.

φίλος ο Μωυσής ρωτάει, το δείχνει λέει πουθενά το παιχνίδι? Ναι, συγγνώμη, λησμόνησα. Καλή, με παίρνετε και τηλέφωνο, μη χειρότερα. Λοιπόν, το παιχνίδι το δείχνει η Nova Sports Prime, να ξέρετε. Εννοείται ότι το δείχνει, σήμερα το δείχνει το παιχνίδι. Ο φίλος ο Άμπης λέει, Μάριον λέει, κουσβορμιλιώτες γίνατε λέει όλοι, με φαίνεται. Καμία σχέση με την Ορμήλια, φίλε, η Ορμήλια είναι πάνω στο χωριό. Εσείς είμαστε κάτω, νότια, παραλία, Ψακούδια και πιο εκεί, οικισμός νησί. Την καλησπέρα μου, φίλε. Αυτό δεν το κατάλαβα, κουσβορμιλιώτες, τι σημαίνει? Άκουγα τον Κώστα που έλεγε ότι ο κόσμος λέει που μιλάει πολύ, να, έτσι θα μας λένε, Κωνσταντίν. Να ξέρεις, εμάς εκεί οι ορμιλιώτες θα μας λένε παρλιάριδες. Φυσικά εννοείται ότι μέσα είναι ο Άρης. Παρλιάρης λέει είναι αυτός που μιλάει πολύ. Έτσι για να ξέρουμε και τι είναι, λίγο επικοδομητική ρε παιδί μου η εκπομπή. Πριν πάμε να κάνουμε την σύνδεση, κάτσε να δω λίγο και στο post, γιατί θα κάνω ώρα να το διαβάσω. Τραγουδάρα, έτσι. Ο φίλος ο Παναγιώτης μας θυμήθηκες, λέει, ναι. Καλώς τον και τον Στάθη. Γεια σου, λέει, αφεντικό. Σε λίγο μέσα από τον ναό να ζουλεύεις. Ζουλεύω, η αλήθεια είναι. Γι' αυτό έκατσα εδώ να έρθω στο παιχνίδι, αλλά είπα. Γεια σου, παιδί μου, γεια σου, γραμματέα, γεια σου, Λενιό, Μιλτού. Α, θα είναι εκεί, τα φιλιά μου, ρε, να δώσεις. Α, δεν σε είπα, εκεί θα με φέτο. Βέβαια. Θα είμαστε παρέα πάλι. Στα παλιά λιμέρια. Καλό τον Αντώνη, μόνο Άρης λέει από την Κιτρινό Μαύρη Πολύχνη. Ο φίλος ο Χριστάρας, άντε ρε τσακάλι, λέει, μας έλειψες, λέει, πάμε. Και εμένα με λείψατε, η αλήθεια είναι, Χριστάρα μου. Μου είχε λείψει λίγο τον μπούρου μπούρου μου, κατάλαβες. Έκανα λίγο αφωνία. Πάμε, Χριστάρα μου, την καλησπέρα μου. Ο Μάκης, καλησπέρα σας, λέει, ζήτω ο Άρης Θεσσαλονίκης. Γεια σου, Μάκη, και σε εσένα. Την καλησπέρα μου και στην Λεμονιά με το ωραίο το όνομα και την όμορφη καρδούλες και χεράκι. Γεια σου, Λεμονιά. Γεια σου, όμορφο όνομα. Κίτρινο. Ο Πορτογιάννης, πάρε μας τα μυαλά μας, Αριανάρα. Άτσα, ο Πορτογιάννης. Μπα. Καλώς ήρθες, λέει, στο ραδιόφωνο, λέει, Μάριον. Γεια σου, Πορτογιάννη, και την όμορφη βόλε. Παιδιά, δεν έχω ανοίξει τηλεφωνικές γραμμές, μην καλείτε. Ίσως μετά το παιχνίδι. Γίνε Άρης να γουστάρεις, Μάριον, λέει ο φίλος ο Πέτρος. Την καλησπέρα μου, Πετράν. Ο Σεραφείμ, γεια σου, λέει, Μάριον. Γεια σου, Σεραφείμ, και σε σένα. Ο Πετράν, ακούμε, λέει, πάντα Yellow Radio και μόνο Άρη. Ωραίος. Γεια σου, ρε Πετράν. Την καλησπέρα μου, παιδιά, την καλησπέρα μου σε όλες και σε όλους. Καλησπέρα μου και στον Κυριάκαρο από το Κιτρινό Μαύρο Φίληρο 135. Πού είσαι, ρε φιλαράκι μου, χθες σε σκεφτόμανε. Δες λίγο, λέει, Messenger. Γιατί? Εσύ γιατί παίρνεις, βρε, τηλέφωνο αφού με ακούς? Τώρα το για το μήνυμά σου. Αφού ακούς, γιατί παίρνεις τηλέφωνο? Έτσι, λέει, εγώ θέλω να σε. Στο κινητό με παίρνει εντωμεταξύ, έτσι. Μιλάμε ότι είναι ακροατής μου. Original 100%. Τώρα σε λίγο θα τα δω. Ο φίλος ο Γιάννης, ο 875. Γεια σου, Μάριον, λέει, βάμος Γιάννη από την Κιτρινόμαυρη Πολύχνη Μετέωρα. Γεια σου, Ιωάννη μου, τα φιλιά μου εκεί στα Κιτρινόμαυρα Μετέωρα και την Πολύχνη. Έτσι είδα λίγο κάνα μηνυματάκι, για να μην τα έχω για μετά, να μην σας αφήσω παραπορεμένους. Κάτσε να βλέπουμε εντωμεταξύ να έχουμε λίγο τη σύνδεση έτοιμη με τον Δημήτρη και το Κλεάν της Βικελίδης για την μετάδοση του αγώνα. Σωστά, Παυλίτο, στην Κιτρινόμαυρη Παλιωμάνα, στα Ψακούδια. Τελικά, ρε φίλε, Άρης παντού,

Ναι, τώρα όσοι με βλέπετε στο YouTube θα λέτε τι έπαθε αυτή, εγκεφαλικό. Α, γι' αυτό με ήθελε ο Κυριάκος. Μάλιστα. Πώς γίνεται πάντα σε δικιά μου εκπομπή να βγαίνουν αυτά τα δυσάρεστα. Δηλαδή πραγματικά, Κυριάκο. Τι λες τώρα ρε φίλε. Γι' αυτό λύσαξα αυτός να παίρνει τηλέφωνο, για να δω το μήνυμα. Δυστυχώς έχω έτσι ένα δυσάρεστο μήνυμα σχετικά με τους ακροατές μας. Όσοι ακούτε την εκπομπή μου και του ΑΟΥ Αργύρης, σίγουρα τον γνωρίζετε. Ο κύριος Αστέρης, ο Αστέριος που λέω, το Αστέρι μας, δυστυχώς μας άφησε ο κύριος Αστέρης από το Κίτρινο Μαυροχορτιάτη. Μου το λέει τώρα, με ενημερώνει ο Κυριάκος. Πήρα λέει τηλέφωνο να τον πω ότι έχεις εκπομπή και ενημέρωσε η γυναίκα του για τα δυσάρεστα. Την Τρίτη μάλιστα έγινε η κηδεία. Μάλιστα. Α, άντε πες τώρα. Άντε μίλα. Τι να πεις. Με άφησες άναυδη, Κυριάκο. Γιατί πρέπει να μου τα λέτε αυτά εν ώρα εκπομπής και να είμαι και στον αέρα. Και τώρα εγώ στεναχωρέθηκα. Du hast mich. Du hast mich. Πόσο κρίμα, πόσο κρίμα. Du hast mich. Du hast mich. Ναι, τώρα το έμαθες, το κατάλαβα ρε Κυριάκο, το κατάλαβα. Γλυκέ μου κύριε Αστέρη, στον Κίτρινο Μαυροχορτιάτη. Καλό παράδεισο στην ψυχούλα σου, καλό ταξίδι.

Στέλιος από τα κυτρινόμαυρα βασιλικά, ο 440 ο φίλος. Καλησπέρα, λέει Μάριον. Καλό παράδεισο να έχει ο άνθρωπος. Πολύ καλός ήταν, λέει, πάντα ευγενικός και καλοσυνάτος. Ναι, πάντα. Γεια σου, ρε Στέλιο. Ας τώρα δεν. Ήρθα με μια έτσι διάθεση καλή και... εσύ να δεις τι έπαθες, ναι, σωστά. Κάτσε, λέει, γιατί έχουμε και ένα Δημήτρη. Λοιπόν, πάμε λίγο να κάνουμε σύνδεση. Έχουμε τον Δημήτρη Οσανλή. Δημήτρη, εσύ λες ότι μπήκες, αλλά εγώ δεν βλέπω στον υπολογιστή μου ότι μπήκες.

0: Πάμε λοιπόν στο Κλεάνθης Βικελίδης. Εκεί είναι ο Δημήτρης, ο Σανλής. Δημήτρη μου, συγγνώμη λίγο γιατί αποσυντονίστηκα. Μας άφησε ένας ακροατής μας. Δεν ξέρω αν άκουγες.
1: Το άκουσα, Μάριον.
0: Ναι, ο κύριος.
1: Πολύ στενάχωρο.
0: Πολύ, πάρα πολύ.
1: Πολύ στενάχωρο.
0: Δύσκολα πράγματα αυτά όταν φεύγουν έτσι. Και είναι κάποιοι άνθρωποι, ξέρεις, που τους έχουμε πολύ κοντά μας. Και είναι πολύ δύσκολο
1: έτσι.
0: Αυτό. Και τώρα το όμορφο
1: είναι. Ισχύει. Τους αισθανόμαστε, ξέρεις, και τους ακροατές τους αισθάνεσαι και κοντά σου. Έτσι, δηλαδή, κάποιους ανθρώπους οι οποίοι επικοινωνούν συνεχώς μαζί σου είναι δεδομένο ότι αισθάνεσαι πολύ κοντινούς σου ανθρώπους. Λοιπόν, το παιχνίδι έχει ξεκινήσει. Να έρθω εγώ στα πέζα.
0: Πάμε λοιπόν. Κλεάνθης Βικελίδης, Δημήτρης Σανλής. Σας αφήνω εγώ. Καλή ακρόαση με την νίκη στην Αργιανάρα μας. Πάμε, Δημήτρη.
1: Λοιπόν, Άρης Πανσεραϊκός έχει ξεκινήσει το παιχνίδι πριν από κάποια δευτερόλεπτα. Είναι στην επίθεση. Η ομάδα του Πανσεραϊκού κερδίζουν όμως οι παίκτες του Άρη τώρα και θέλουν να βγουν μπροστά. Από τα αριστερά ανεβαίνει ο Αντωνιάδης, Μωρόν. Δεν μπορεί να περάσει και πάλι για τον Αντωνιάδη. Η κόντρα έφερε την μπάλα στους παίκτες του Πανσεραϊκού και τώρα πολύ δύσκολα και πολύ επικίνδυνα ο Πανσεραϊκός θέλει να βγει από τα δεξιά. Όμως άνοιξε το κοντρόλ ο Τεσέιρα. Οπότε κέρδισαν την μπάλα οι παίκτες του Άρη. Και τώρα με τον Γαλανόπουλο να γυρίζει την μπάλα πίσω στον Βοριαζίδη. Χαρούπας, αριστερό μπακ κατά συνθήκη σήμερα. Βοριαζίδης κεντρικός αμυντικός κατά συνθήκη. Οι υπόλοιποι στις θέσεις τους. Βοριαζίδης για τον Χαρούπα. Χαρούπας πέρασε ωραία για τον Σανουσί Ντιαλό. Αυτός είχε ξεκινήσει δεξιά με τον Παλάσιος να παίζει πίσω από τον Μωρόν. Και αριστερά τον έτερο συμπαίκτη του. Τώρα ανεβαίνει ο Δόνης από τα αριστερά, το γύρισμα. Κόβουν οι παίκτες του. Εδώ τώρα υπάρχει ένα φάουλ επιθετικό. Όπως λέει ο διαιτητής αναμέτρησης, ο οποίος είναι ο Τσιμεντερίδης. Ωραία επιλογή να μας βάλουν διαιτητή τον Τσιμεντερίδη. Το γνωστό εκεί από το μάτς του Αγρινίου με τον Πανετολικό.
0: Ναι, αυτό έλεγα και εγώ, λέω, wow.
1: Πραγματικά, πού το βρήκαν το παλικάρι.
0: Πραγματικά, λέω. Πού το ξεθάψαν.
1: Τσιμεντερίδης είναι διαιτητής. Βοηθεί Ντάβελας μάλλον και Παπαδοπούλου και τέταρτος διαιτητής ο Τσέτσιλας. Γεμίζει τώρα την Ιαλίνη του Πανσεραϊκού, η μπάλα περνάει από όλους, από τον τερματοφύλακα στον άλλον, στον Μάικιτς. Να θυμίσω την 11 του Άρη, Μάικιτς κάτω από τα δοκάρια, Βοριαζίδης και Κάμψης στο κέντρο της άμυνας, αριστερά ο Αντωνιάδης, δεξιά ο Χαρούπας, Γαλανόπουλος, Ντέλε Μπασίρου στα χαφ, μπροστά του ο Παλάσιος, Δόνης αριστερά, δεξιά ο Ντιαλό και κορυφή ο Μωρόν. Ενώ για τον Πανσεραϊκό την Ιαλίνη κατά τα δοκάρια, ο Τάχατος δεξιά-αριστερά ο Αρμουργκόν, Ηλιάδες και Παντελάκης στο κέντρο της άμυνας, Οικονόμου Ρουμάντσιεφ στα χαφ. Θέλει να βγει ο Άρης από τα αριστερά, αλλά κόβεται. Υπάρχει φάουλ. Ο Αδάμ, ο Τσέλιος και ο Τεσέιρα είναι η τριάδα πίσω από τον Πασά που παίζει στην κορυφή για τον Πανσεραϊκό. Μου άρεσε και την μπάλα με τον Μπασίρου να γυρίζει στον Βοριαζίδη και αυτός για τον Αντωνιάδη. Και πάλι Βοριαζίδης. Κάμψης. Δεξί στο πέρο Κάμψης, αριστερό Βοριαζίδης. Κάμψης μια μακρινή πάσα για τον Ντιαλό. Κερδίζει το πλάγιο ο Άρης από τον Αρμουγκρόν, ο οποίος παραχώρησε το πλάγιο για τον Άρη. Στο τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης είμαστε. Άρης Πανσεραϊκός 0-0. Ο Χαρούπας στο πλάγιο. Μπασίρου. Βοριαζίδης. Μπασίρου. Πατάει την μπάλα, την κρατάει στην κατοχή του. Κάνει κίνηση ο Παλάσιος. Θα δώσει στον Ντιαλό. Κάμψης. Θα κάνει τώρα μια διαγώνια πάσα από την άλλη πλευρά στα αριστερά. Είναι καλή για το Δόνη. Θα κόψουν οι παίκτες του με τον Τάχατο οι παίκτες του Πανσεραϊκού και το πλάγιο είναι για τους φιλοξενούμενους. Με τον Τάχατο να πηγαίνει για να το εκτελέσει. Τάχατος. Καθυστερή, τώρα εκτελεί το πλάγιο. Θα κόψει ο Κάμψης με το κεφάλι. Και τώρα ο Χαρούπας. Υπάρχει φάουλ όμως. Από τον Γαλανόπουλο. Φάουλ υπέρ του Πανσεραϊκού. Σταματάει η φάση. Και συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με τους φιλοξενούμενους. Και τον Ηλιάδη να έχει την μπάλα. Βγαίνει καλά ο Χαρούπας και παραχωρεί το πλάγιο. Βγήκε πάνω στον Τσέλιο. Ο Αρμουγκρόν θα εκτελέσει το πλάγιο. Το αριστερό μπακ του Πανσεραϊκού. Το εκτελεί. Με το κεφάλι θα κόψει ο Κάμψης. Άλλη μια κεφαλιά από τον Μπασίρου, Αρμουγκρόν, Κόβιο Χαρούπα, Ομορών. Με τον Παλάσιο, που με τα κουνάκι θέλει να βρει τον Σανουσί Διαλό. Υπάρχει χέρι του Αρμουγκρόν, η μπάλα είναι για τον Άρη. Υπάρχει φάουλ. Έβαλε το χέρι του Αρμουγκρόν για να σταματήσει την μπάλα. Το τακουνάκι ουσιαστικά του Παλάσιος για τον Σανουσί Διαλό. Κάμψης. Βοριαζίδης ανεβαίνει να πιέσει εκεί ο Πανσεραϊκός. Βοριαζίδης θα προλάβει και τον Τεσσέρα και θα δώσει τον Κάμψη και πάλι. Αυτός γεμίζει με το κεφάλι ο Αρμουγκρόν. Κατεβάζουν οι παίχτες του Πανσεραϊκού την μπάλα. Ηλιάδης. Κρατάει ο Ηλιάδης. Θα δώσει για τον Ρουμιάντσεφ. Πιέζει ο Παλάσιος τον Ρουμιάντσεφ. Η μπάλα πίσω στον Τινιαλίνη, ο οποίος με τη μία θα απομακρύνει. Κεφαλιά του Τεσέιρα, ο Κάμψης πρώτος μπαίνει πάνω στην μπάλα, αλλά αυτή μένει στους παίκτες του Πανσεραϊκού, που τώρα από τα δεξιά θέλουν να βγουν μπροστά. Με τον Αδάμ. Πίσω η μπάλα για τον Οικονόμου, Ρουμιάντσεφ. Ρουμιάντσεφ κάθετα, πρώτος ο Βοριαζίδης. Βγαίνει πολύ ώρα και κερδίζει και δίνει στο Μωρό τώρα που έχει χώρο. Μωρόν, η μπάλα πάει στον Δόνη από τα αριστερά. Με στην περιοχή, το σουτ, κόρνερ. Πρώτη φάση στο παιχνίδι, τελική. Πολύ δυνατό σουτ από τον Δόνη. Πετάχθηκε στη γωνιά του την Αλίνη. Κόρνερ για τον Άρη στο 7. Ο Μωρόν άνοιξε την μπάλα για τον Δόνη. Αυτός έκανε την κούρσα, έφτασε με στην περιοχή. Από αριστερά πλάγια έκανε το σουτ στη γωνιά του. Ο την Αλίνη παραχώρησε το κόρνερ. Το οποίο πηγαίνει να το εκτελέσει ο Παλάσιος. Όταν παίζει, θα τον βλέπουμε πολλές φορές να εκτελεί στιμένες φάσεις τον Σεμπάστιαν Παλάσιος. Ο Αργεντινός στην πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα του Άρη. Έστω και σε φιλικό παιχνίδι. Παλάσιο στο κόρνερ στο 8ο λεπτό. Άρης Πανσεραϊκός 0-0. Με πάσα κοντινή για τον Διαλό. Η σέντρα με στην περιοχή. Κατεβάζει ο Γαλανόπουλος μόνος του το σουτ. Νέο κόρνερ. Ίσως καθυστέρησε λίγο εκεί ο Γαλανόπουλος. Πανέξυπνα τον βρήκε μόνο του μέσα στην περιοχή. Ο Διαλό. Αλλά καθυστέρησε ο Γαλανόπουλος. Αρμουγκρόν πήγε πάνω του. Δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ για τον Άρη. Και πάλι από τα δεξιά. Ο Αντωνιάδης θα το εκτελέσει. Ο νεαρός. Αντωνιάδης πάνω στην μπάλα για την εκτέλεση του κόρνερ. Στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης. Το κόρνερ εκτελείται. Με στην περιοχή δεύτερο δοκάρι από κοντά. Δεν μπορεί εκεί να βάλει το πόδι του καλά. Μένει μπάλα στην κατοχή των παιχτών του Άρη. Ο Μωρόν για τον Αντωνιάδη. Μια σέντα του Αντωνιάδη με στην περιοχή μπάλα απομάκρυνση του παίκτη του Πανσεραϊκού. Ένα κοντρόλ. Η απομάκρυνση τώρα από τους φιλοξενούμενους που θέλουν να βγουν και μπροστά με μια κεφαλιά του Παντελάκη. Ο Τάχατος τώρα αποφεύγει τον Δόνη, ο οποίος του κάνει ένα ωραίο τάκλιν και παραχώρει πλάγιο. Δεν τον άφησε να φύγει μπροστά τον Τάχατο. Ο Δόνης παραχώρησε το πλάγιο για τον Πανσεραϊκό. Πανσεραϊκός του Αλέκου Βοσνιάδη. Ένας πολύ έμπειρος προπονητής με πολλές ανόδους. Στο παλμάρε του, πέρυσι ήταν στην Καλαμάτα και την ανέβασε. Γι' αυτό τον πήρε ο Πανσεραϊκός, για να τον βοηθήσει να επιστρέψει στην πρώτη κατηγορία. Συνεχίζει το παιχνίδι τώρα με τον Τιναλίνη. Κεφαλιά από τον Τεσέιρα. Ο Κάμψης πρώτος πάνω στην μπάλα, την γυρίζει στον Μάικιτς. Μπασίρου. Και πάλι για τον Μάικιτς. Κάμψης. Κάμψη για τον Αντωνιάδη. Η μπάλα δεν πέρασε. Κόβουν οι παίχτες του Πανσεραϊκού. Πάσα για τον Ρουμιάντσεφ. Οικονόμου. Τάχατος. Πίσω στον Παντελάκη. Και αυτό ακόμα πιο πίσω για τον Τιναλίνη. Συμπληρώνουμε σε λίγο 10 λεπτά στο Κλεάνθης Βικελίδης. Καλύτερη φάση λίγο νωρίτερα στο 8, το σουτ του Δόνη που έβγαλε την Αλίνη σε κόρνερ. Ένα γέμισμα του Σφέκτου Πανσαρεκού, κεφαλιά από τον Βοριαζίδη. Πρώτος ο Γαλανόπουλος πάνω στην μπάλα, Βοριαζίδης. Κατά την μπάλα στην κατοχή του, Δόνης. Δόνης, η σέντρα, δεύτερο δοκάρι, ο Διαλό προσπαθεί από κοντά. Δεν μπορεί να πιάσει καλά το σουτ, την μπάλα σκάει στο χορτάρι. Δεν ο Διαλό, είναι ο Παλάσιος ο οποίος πάτησε περιοχή. Το σουτ που έκανε, η μπάλα έσκασε στο χορτάρι και εύκολα την μπλόκαρε ο Τιναλίνη, ο οποίος τώρα θέλει να κάνει το βολέ. Θα πάρει την κεφαλιά εκεί επικίνδυνα τώρα ο Τεσέιρα απέναντι από τον Μάικιτς, τον ξεπερνάει και υπάρχει πέναλτι. Δεν μπόρεσαν να τον κλείσουν εκεί δύο παίκτες του Άρη. Ο Τεσέιρα πολύ έμπειρος, τσίμπησε την μπάλα, μπήκε μέσα στην περιοχή. Ο Μάικιτς τον ανέτρεψε. Υπάρχει πέναλτι για τον Πανσεραϊκό στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης. Πρώτη φορά που ο Πανσεραϊκός βρέθηκε μπροστά, ο πολύ έμπειρος Τεσέιρα. Με τους άπειρους εκεί παίκτες του Άρη στο κέντρο της άμυνας. Τους ξεπέρασε. Ο Μάικιτς βγήκε από την εστία του. Τον ανέτρεψε. Πέναλτι για τον Πανσεραϊκό. Στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης λοιπόν. Ο Πασάς θα το εκτελέσει. Απέναντι τον Μάικιτς. Στη μία πλευρά ο Μάικιτς, στην άλλη μπάλα. 0-1 ο Πανσεραϊκός με τον Γιάννη Πασά. Στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης. Ανοίγει το σκορ. Το 0-1. Στο 11 ο Πασάς με πέναλτι. Πέναλτι ήταν πέναλτι. Τον ανέτρεψε ο Μάικιτς στον Τεσέιρα. Εδώ φάνηκε η εμπειρία του Τεσέιρα και απειρία των παικτών του Άρη. Και την κεφαλιά πήρε αρχικά από τον Βοριαζίδη. Και στη συνέχεια κατάφερε να βρεθεί μες στην περιοχή. Να αποφύγει εύκολα και τον Γκάμτσι. Και ο Μάικιτς βγήκε λίγο από την εστία του και τον ανέτρεψε. Πρώτη φορά ο Άρης βρίσκεται πίσω στο σκορ σε αυτά τα φιλικά παιχνίδια που έχει παίξει αυτό το καλοκαίρι. 0-1 λοιπόν ο Πανσεραϊκός. Είμαστε στο 12. Κάμψης πίσω για τον Μάικιτς. Κάμψης. Κάμψης κάθετα για τον Παλάσιος, Χαρούπας. Βοριαζίδης. Πιέζουν ψηλά οι παίκτες του Πανσεραϊκού τώρα. Κάμψης για τον Μπασίρου. Μπασίρου. Κατά την μπάλα ο Γαλανόπουλος. Μπασίρου. Βοριαζίδης. Βοριαζίδης κρατάει την μπάλα. Θα ψάξει τώρα μια μπαλιά για τον Παλάσιος. Θα κόψει ο Αρμουγκρόν. Και παίρνει και πάλι την μπάλα. Τρέχει ο Παλάσιος να τον πιέσει. Πίσω από τον Αρμουγκρόν. Το πλάγιο τώρα για τον Άρη. Ο Ηλιάδης από την πίεση του Διαλό παραχώρησε το πλάγιο. Χαρούπας το εκτελεί γρήγορα για τον Μπασίρου. Μπασίρου για τον Παλάσιος. Χαρούπας. Παλάσιος. Άλλαξε με τον Γαλανόπουλο. Μπασίρου. Κάμψης. Βοριαζίδης. Κάμψης. Μπασίρου. Μπασίρου για τον Διαλό. Χαρούπας. Πίσω για τον Μπασίρου. Γαλανόπουλος. Γαλανόπουλος για τον Δόνη. Βοριαζίδης. Αντωνιάδης. Θα κοπεί αυτός πλάγιο για τον Άρη από τα αριστερά όπως επιτίθεται. Από το 11 ο Άρης είναι πίσω στο σκορ. Ο Πανσεραϊκός προηγείται 0-1 με το πέναλτι που εκτέλεσε ο Γιάννης Πασάς. Συμπληρώσαμε 14 λεπτά, στο 15 είμαστε. 0-1 Άρης Πανσεραϊκός. Δόνης τώρα θέλει να γυρίσει. Μωρόν θα χάσει την μπάλα. Πανσεραϊκός θέλει να βγει μπροστά πάλι με τον Τεσέιρα. Θα τον κόψει ο Βοριαζίδης, αλλά υπάρχει φάουλ εκεί υπέρ του Άρη. Τον έκοψε ο Βοριαζίδης και τον κράτησε μετά ο Τεσέιρα. Το φάουλ υπέρ του Άρη. Βοριαζίδης για τον Μπασίρου. Κάμψης. Μπασίρου. Μπασίρου και πάλι για τον Κάμψη. Παίρνει κάποια μέτρα. Κάμψης κάνει λάθος. Κερδίζουν οι παίκτες του Πανσεραϊκού τώρα και θέλουν να βγουν γρήγορα μπροστά από το λάθος του Κάμψη με τον Τσέλιο από τα αριστερά. Τσέλιος το γύρισμα έξω από την περιοχή. Ένα σουτ πολύ ψηλά out από τον Πασά. Το λάθος του Κάμψη, φωνάζει ο Μιχάλης Γρηγορίου στο νεαρό. για την πάσα που δεν ήταν κάποια δύσκολη πάσα, αλλά έγινε το λάθος. Βοριαζίδης για τον Κάμψη. Κάμψης και πάλι για τον Βοριαζίδη. Γαλανόπουλος. Αυτοί οι τέσσερις που είναι στην άμυνα τώρα, συν τον Παπασαραφιανό, είναι και υποψήφοι οι δύο εξ αυτών και για την εντεκάδα με την Καρδίτσα, μην το ξεχνάμε αυτό. Πρέπει να παίζουν δύο παίκτες αυτής της ηλικιακής κατηγορίας. Ο Κάμψης θέλει να γεμίσει. Μια κεφαλιά απομάκρυση. Ο Κάμψης και πάλι με το κεφάλι. Ο Μπασίλου θέλει να μπει στη φάση. Θα χάσει την μπάλα όμως από τον Τεσέιρα. Τεσέιρα γυρίζει. Κρατάει την μπάλα στην κατοχή του. Πάντα Τεσέιρα έρχεται να τον κόψει και να πάρει και το φάουλ ο Παλάσιος. Γύρισε πίσω ο Αργεντίνος. Έκλεψε την μπάλα, πήρε και το φάουλ. Χαρούπας για τον Μπασίρου. Έχασε το ρυθμό το παιχνίδι. Στο πρώτο δεκάλεπτο είχε έναν ρυθμό. Στην υπόβαση τον κόλλο Πανσαρέκος. Χάθηκε ο ρυθμός. Χαρούπας. Ωραία για τον Γαλανόπουλο τώρα. Έχει πολύ χώρο από την άλλη πλευρά στα αριστερά. Ο Δόνης και εκεί πάει η μπάλα. Ο Δόνης κατεβάζει. Ανεβαίνει και ο Εδονιάδης στην πλάτη του. Δόνης. Κάνει τη σέντρα μπάλα κάπου κοντράρι. Απομακρύνει πέρσι του Πανσαραϊκού. Μπασίρου το κοντρόλ. Το σουτ χαμηλά. Δοκάρι. Δοκάρι για τον Άρη στο 17. Ο Ντέλε Μπασίρου κατέβασε την μπάλα πολύ ωραία έξω από την περιοχή. Έκανε το σουτ δυνατό στο αριστερό κάθετο δοκάρι του Τιναλίνη. Μεγαλύτερη φάση στο παιχνίδι για τον Άρη μέχρι στιγμής. Στο 17 με το δοκάρι του Τόμ Ντέλε Μπασίρου. Τους κατέβασε την μπάλα με τη μία το σουτ με το δεξί. Ενώ τώρα ο Πανσεραϊκός θέλει να βγει μπροστά με τον Αρμουγκρόν που έχει πολύ χώρο από τα αριστερά. Τώρα τρέχει ο Ντιαλό. Δεν υπάρχει κάποιο φάουλ, μόνος του έπεσε. Δεν υπάρχει κανένα φάουλ τώρα εδώ. Έκανε μια τσιμεντεριδιά ο Τσιμεντερίδης. Κανένα φάουλ δεν υπάρχει. Μόνος του έπεσε τελείως ο Αρμουγκρόν. Ότι άλλο του λέει δεν έκανα τίποτα και πραγματικά δεν έκανε τίποτα απολύτως.
0: Να τον πει λίγο κάποιος στο γύρο Τσιμεντερίδη ότι είναι φιλικό.
1: Φανερά έπεσε μόνος του.
0: Ναι.
1: Μα και εκνευρίζει και τον κόσμο. Δηλαδή, τώρα
0: φυσικά εκνευρίζει τον κόσμο.
1: Σε ένα φιλικό παιχνίδι.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Για ποιο λόγο δηλαδή δεν βλέπεις σε ένα τέτοιο παιχνίδι δίνεις από το φάουλ.
0: Γιατί λέω όσο και αν το πλένεις, ο σαπούνι σου χαλάς γι' αυτό. Ή βγαίνει και στα φιλικά.
1: Τι μα τους βάζουν τώρα σε φιλικό παιχνίδι, δεν είναι αυτό το διδί, δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά. Δηλαδή. Λοιπόν, φάουλ για τον Πανσεραϊκό από τα αριστερά. Ο Αρμουγκρόν είναι πάνω στην μπάλα, στο 18 για να το εκτελέσει. Από το 11 ο Πανσεραϊκός πρόκειται 0-1 με τον κόλμα πέναλτι του Πασά. Εκτελείται με στην περιοχή, μπάλα περνάει. Καταλήγει, κόρνερ. Πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι για τον Πανσεραϊκό. Ο Άρης το 17 είχε δοκάρι με τον Μπασίρου. Με σούτ έξω την περιοχή, μπάλα στο κάθετο δοκάρι του Τιναλίνη. Αρμουγκρόν και στο κόρνερ, στο 19, εκτελείται με στην περιοχή, μια κεφαλιά η μπάλα από την άλλη πλευρά, που μακρύνουν οι παίκτες του Άρη πολύ καλά. Μια κεφαλιά, νέα κεφαλιά, με στην περιοχή, προλαβαίνει εκεί ο Κάμψης, μπαίνει στη φάση, υπάρχει και offside όμως, ήταν εκτεθειμένος ο Αδάμ, οπότε η μπάλα είναι... Οπότε η μπάλα είναι για τον Άρη. Με τον Μάικιτς έτοιμο να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Κάμψης. Χαρούπας. Κάμψης. Μπασίρου. Πάντα ο Μπασίρου για τον Βοριαζίδη. Κρατάει την μπάλα στην κατοχή του Βοριαζίδης. Θα δώσει για τον Δόνη. Δόνης ανεβαίνει από τα αριστερά και πάλι. Άνοιξε το κοντρόλ όμως ο Δόνης και κόπηκε. Το πλάγιο τον Άρη. Ο Αντωνιάδης εκτελέσει το πλάγιο. Άλκης ζωντανός για πάντα Αριανός. 11 το λεπτό της αναμέτρησης. Αντωνιάδης για το Δόνη. Θέλει να γυρίσει με στην περιοχή. Κέρδισε μια κόντα. Τη δεύτερη όχι όμως. Πανσεραϊκός θέλει να βγει τώρα στην επίθεση. Ο Πασάς που γύρισε πίσω. Κρατάνε την μπάλα στην κατοχή του παίκτες του Πανσεραϊκού. Θα κόψει όμως με φάουλ. Ο Παλάσιος. Πάνω στον Ταχάτο. Παντελάκης για τον Ηλιάδη. Ηλιάδης γεμίζει ψάχνοντας τον Αρμουγκρόν. Ο Χαρούπας πρώτος στην μπάλα την κερδίζει πάρα πολύ ωραία και την απομακρύνει ψάχνοντας τον Μωρόν. Σκαρφαλώνει πάνω το Παντελάκης, υπάρχει φάουλ υπέρ του Άρη. Ο επαμεινώντας Παντελάκης σκαρφάλωσε πάνω στον Μωρόν. Το φάουλ για τον Άρη. Το εκτελεί ο Μπασίρου για τον Χαρούπα. Χαρούπας και πάλι για τον Μπασίρου. Γαλανόπουλος.

0: Γαλανόπουλος για τον Χαρούπα. Πίσω η μπάλα από τον Χαρούπα για τον Κάμψη. Κάμψης δεν είναι καλή πάσα του για τον Χαρούπα. Το πλάγιο είναι για τον Πανσεραϊκό. Ορμουγκρόν θα εκτελέσει το πλάγιο. Στο 21ο λεπτό είμαστε στο Κλεάνθης Βικελίδης. Άρης Πανσεραϊκός 0-1 από το 11. Με τον γκολ με πέναλτι του Γιάννη Πασά. Δοκάρι για τον Άρη στο 17. Με τον Μπασίρου. Παντελάκης γεμίζει. Ψάχνοντας εκεί τον Πασά. Θέλει και το Σέρα να μπει στη φάση. Θα κόψει ο Βοριαζίδης. Και ο Κάμψης ελέγχει. Γαλανόπουλος. Η μπαλιά του Γαλανόπουλου για τον Δόνη. Δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ. Η μπαλά πέρασε. Κατέληξε πλάγιο. Το πλάγιο τώρα με τον Τάχατο για τον Πανσεραϊκό. Κερδίζουν οι παίκτες του Άρη. Με τον Μπασίρου. Βοριαζίδης. Κάμψης για τον Χαρούπα. Διαλό. Πίσω η μπάλα στον Κάμψη. Ο Κάμψης θα ανοίξει για τον Αντωνιάδη. Αντωνιάδης κατεβάζει. Αντωνιάδης δίνει στον Δόνη. Δόνης κάνει τις τρίπλες. Τώρα η σέντρα με στην περιοχή. Την αλήνη όχι σταθερά. Να κάνω το κοντρόλο. Διαλό. Διαλό θα βρεθεί κάτω. Δεν μπόρεσε να γυρίσει για να κάνει το σουτ. Κέρδισαν τον επέξι του Πανσεραϊκού με τον Ρουμιάντσεφ. Αρμουγκρόν. Πάντα Αρμουγκρόν. Η παλιά του για τον Τεσέιρα. Ανοιχτό κοντρόλ του Τεσέιρα. Κατά την παρασκευή του και δίνει στον Ρουμιάντσεφ και πάλι. Τεσέιρα, Ρουμιάντσεφ. Και πάλι ο Τεσέιρα. Ρουμιάντσεφ. Κατά την μπάλα στην κατοχή του. Ο Γαλανόπουλος κόβει. Μπασίρου. Φάουλ λέει όμως ο Τσιμεντερίδης. Φάουλ του Γαλανόπουλου. Υπάρχει διακοπή τώρα. Για να δροσιστούν οι παίκτες των δύο ομάδων. Cooling break. Στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης. Πανσεραϊκός Άρης. Άρης Πανσεραϊκός μάλλον 0-1. Από το 11 με το πέναλτι του. Του Πασά. Εντάξει, ο Άρης μέχρι στιγμής δεν μπορεί να κάνει όσα έχει κάνει σε προηγούμενα παιχνίδια. Δηλαδή είναι φανερό ότι από όντως του Ράτσιτς δεν μπορεί να κάνει τα ίδια πράγματα. Μιλάω κυρίως για τον χώρο του κέντρου, όπου τα έκανε πολύ καλά όλα αυτά ο Ράτσιτς. Εκφάνηκε η απειρία της άμυνας στη φάση με τον Τεσέιρα, καθώς ουσιαστικά δεν μπόρεσαν να τον μαρκάρουν αποτελεσματικά. Ο Μάικιτς βγήκε από την εστία του και ουσιαστικά αναγκάστηκε να του κάνει το πέναλτι για να πετύχει τον γκολ ο Πανσεραϊκός και να προηγηθεί 0-1. Από εκεί πέρα ο Άρης είχε τη φάση με τον Μπασίρου, είχε ακόμα 2-3 προσπάθειες από τα αριστερά, κυρίως με τον Δόνη. Από τα δεξιά δεν παίζει σχεδόν καθόλου. Όσο παίζει από τα αριστερά, με Δόνη αλλά και με τον Αντωνιάδη, ο οποίος ανεβαίνει. Θέλει σίγουρα περισσότερες πρωτοβουλίες από τον Παλάσιος, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι τα πρώτα του λεπτά με την φανέλα του Άρη. Όλα αυτά παίζουν το ρόλο τους σε αυτό που βλέπουμε μέχρι στιγμής από την ομάδα. Τώρα βλέπουμε τον Γρηγορίου, ο οποίος σαν time out μπασκετικό έχει μαζέψει όλους τους παίκτες γύρω του και τους δίνει οδηγίες. Κυρίως βλέπω σε Βοριαζίδη, σε Δόνη και στους δύο ακραίους αμυντικούς, τον Αντωνιάδη και τον Χαρούπα. Ας πούμε, αυτό που βλέπω τον Βοριαζίδη, ο οποίος δεν είναι κεντρικός αμυντικός. Τον βλέπω, ρε παιδί μου, ότι κάποιες στιγμές αυτό στην πλάτη του, δηλαδή να μαρκάρει τον παίκτη που βγαίνει στην πλάτη του, δεν το έχει τόσο πολύ. Το έχει να βγει πρώτος πάνω στην μπάλα, καθώς αυτό είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα και τον χαφ. Αλλά το να ελέγξει εύκολα τον παίκτη στην πλάτη του δεν το έχει τόσο πολύ. Φαίνεται, ρε παιδί μου, ότι ο παίκτης δεν είναι κεντρικός αμυντικός. Δεν την ξέρει τη θέση.
1: Ναι.
0: Είναι διαφορετικές οι θέσεις, όπως και να το κάνουμε. Ξεκινάει και πάλι το παιχνίδι. Επιστρέφουν οι παίκτες των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο. Στο 26 είμαστε πλέον. Το 0-1 υπέρ του Πανσεραϊκού παραμένει με τον γκολ του Πασά από το 11 με εκτέλεση πέναλτι. Δοκάρι για τον Άρη στο 17 με τον Μπασίρου. Αρμουγκρόν πίσω για τον Ηλιάδη. Ρουμιάντσεφ για τον Πασά. Έχει στην πλάτη του τον Χαρούπα. Θα χάσει την μπάλα. Με φάουλ, λέει ο Τσιμεντερίδης. Ρουμιάντσεφ εκτελεί το φάουλ πίσω για τον Ηλιάδη. Παντελάκης για τον Τάχατο. Λάθος κοντρόλ από τον Τάχατο, αλλά η μπάλα μένει στα πόδια των παικτών του Πανσεραϊκού. Με τύχη εδώ. Το άνοιγμα για τον Αρμουγκρόν δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ. Το πλάγιο είναι για τον Άρη. Θα το εκτελέσει ο Χαρούπας. Προς τα πίσω για τον Κάμψη. Βοριαζίδης για τον Μπασίρου. Μπασίρου ψάχνει να βρει κάποια επιλογή. Δεν πλησιάζει κάποιος κοντά του για να πάρει την μπάλα. Δίνει πίσω στον Κάμψη. Μποριαζίδης. Μποριαζίδης για τον Μπασίρου. Κάμψης. Το άνοιγμα του Κάμψη τώρα για τον Αντωνιάδη. Πρώτος πάνω στην μπάλα θα κόψει ο Αδάμ. Κεφαλιά του Δόνη. Προσπαθεί να κατεβάσει ο Αντωνιάδης. Κερδίζουν οι παίκτες του Πανσεραϊκού. Πιέζει ο Αντωνιάδης. Μπάλα πίσω στον Παντελάκη. Ο Οικονόμου. Πίσω η μπάλα τον Παντελάκη στον την Αλίνη. Οικονόμου για τον Αρμουγκρόν. Θα κατεβάσει αυτό στην μπάλα. Τη γυρίζει πίσω για τον Ηλιάδη. Ηλιάδης γεμίζει. Ο Κάμψης δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά και το Βοριαζίδης να κατεβάσει. Δεν μπορεί ο Χαρούπας να την ελέγξει την μπάλα. Το πλάγιο είναι για τον Πανσεραϊκό. Από τα αριστερά όπως επιτίθεται. Με τον Αρμουγκρόν στην εκτέλεση. Πίσω η μπάλα στον την Αλίνη. Την Αλίνη γεμίζει. Το κοντρόλ από τον Τεσέιρα. Πίσω για τον Τάχατο. Τάχατος πιέζει, δεν δίνει στον Ρουμιάντσεφ. Ρουμιάντσεφ κάνει λάθος όμως εκεί ο Τσέλιος. Κερδίζουν οι παίκτες του Άρη με τον Παλάσιος. Παλάσιος κρατάει, περιμένει το ανέβασμα του Χαρούπα και του δίνει την μπάλα. Χαρούπας και πάλι για τον Παλάσιος. Υπάρχει φάουλ εκεί. Δυνατό από τον Ρουμιάντσεφ πάνω στον Παλάσιος. Φάουλ για τον Άρη από τα δεξιά, όπως επιτίθεται, σε καλό σημείο. Θα το εκτελέσει ο Παλάσιος. Έρχεται και ο Αντωνιάδης κοντά του να δούμε ποιος από τους δύο θα το εκτελέσει. Στο 29 είμαστε. Ένας παίχτης του Πανσεραϊκού ο Τείχος. Θα δούμε Παλάσιος ή Αντωνιάδης. Στην εκτέλεση του φάουλ αυτό για τον Άρη. Το εκτελεί ο Παλάσιος με στην περιοχή κεφαλιά. Η μπάλα out. Ο Μωρόν την πήρε την κεφαλιά. Έκανε κίνηση στο πρώτο δοκάρι. Πήρε την κεφαλιά ο Μωρόν. Η μπάλα έφυγε δίπλα από το κάθετο δοκάρι του την Αλίνη. Στο 29 αυτή η φάση για τον Άρη. Συνέχεια στο παιχνίδι. Την Αλίνη γεμίζει. Κεφαλιά από τον Τσέλιο. Φάουλ από τον Χαρούπα. Με τον Ηλιάδη έτοιμο να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ετοιμάζει αλλαγή ο Πανσεραϊκός. Πολύ νωρίς. Ο Βερνάρδος θα μπει στο παιχνίδι. Δεν ξέρω πως έχει κάποιος πρόβλημα τραυματισμού από τους παίχτες του Πανσεραϊκού. Θα το δούμε. Ο Άρης τώρα με τον Βοριαζίδη. Γαλανόπουλος. Γαλανόπουλος κάνει λάθος. Εύκολο λάθος από τον Γαλανόπουλο. Κερδίζουν οι παίκτες του Πανσεραϊκού. Ρουμιάντσεφ. Οικονόμου για τον Τεσέιρα. Και πάλι ο Οικονόμου. Κάθετα για τον Τσέλιο. Τεσέιρα. Δεν πέρασε η πάσα του. Ελεβάλα μένει στους παίκτες του Πανσεραϊκού με τον Τάχατο. Η σέντρα του Τάχατο δεύτερο δοκάριο. Χαρούπας θα απομακρύνει. Διαλό θέλει να κατεβάσει. Υπάρχει φάουλ εκεί υπέρ του Άρη. Από τον Ρουμιάντσεφ στο Διαλό. Τώρα θα γίνει αλλαγή. Θα βγει ο Αδάμ.
1: Ο οποίος ήταν δηλωμένος με το 79 αλλά έπαιξε με το 24.
0: Ο Αδάμ λοιπόν αποχωρεί από το παιχνίδι και στη θέση του μπαίνει ο Βερνάρδος. Η πρώτη αλλαγή για τον Πανσεραϊκό αναγκαστική. Λογικά αναγκαστική, δεν τον βλέπω να φεύγει πάντως με πρόβλημα. Δεν ξέρω μήπως τον... Απλά τον άλλαξε ο Βοσνιάδης. Βοριαζίδης για τον Κάμψη. Κάμτσης, Χαρούπας. Πάλι λάθος από τους παίκτες του Άρη. Αρκετά εύκολα λάθος από το πρώτο ημίχρονο από τους παίκτες του Άρη. Πάσες χωρίς πίεση, αλλά όχι με καθαρό μυαλό. Είναι κάτι που το βλέπει σίγουρα ο Γρηγορίου. Αρμουγκρόν θα κοπεί από τον Μπασίρου με τη βοήθεια και του Παλάσιος. Γαλανόπουλος για τον Μωρόν. Μωρόν εκεί με τρεις αντιπάλους. Δέχεται την κλωτσιά. Φάουλ για τον Άρη. Πάνω στο Λορέν Μωρόν. Από τον Βερνάρδο. Παλάσιος το εκτελεί για τον Μπασίρου. Κάμψης. Μπασίρου. Μπασίρου πάλι λάθος από τους παίκτες του Άρη. Πολλά λάθη αβίαστα πραγματικά από τους παίκτες του Άρη. Ο Τάχατος τώρα ανεβαίνει από τα δεξιά για τον Πανσεραϊκό. Βρήκε πολύ χώρο γιατί ο Δόνης είχε μείνει ψηλά. Βερνάρδος για τον Οικονόμου. Οικονόμου για τον Τεσέιρα και πάλι ο Οικονόμου. Πάσα του είναι δυνατή για τον Βερνάρδο, δεν θα μπορούσε να την προλάβει. Περνάει και ο Βοριαζής την αφήνει να καταλήξει out. Μάικιτς για τον Κάμψη. 32 λεπτά συμπληρωμένα στο κλειάνθος Βικελίδης. Άρης Πανσεραϊκός από το 11 με την εκτέλεση πέναλτι του Πασά 0-1. Κάμψης. Βοριαζίδης. Ο Άρης έχει το δοκάρι του Μπασίρου στο 17. Έχει τη φάση με το Δόνι που την έβγαλε την Αλίνη σε κόρνερ. Έχει την κεφαλιά του Μωρόν που κατέληξε out. Λίγα πράγματα όμως και πολλά λάθη. Φάω τώρα πάνω στον Παλάσιος από τον Ηλιάδη. Παλάσιος πάνω στην μπάλα για την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Χαρούπας. Παλάσιος πίσω για τον Κάμψη. Βοριαζίδης. Μπασίρου. Φαίνεται την μπάλα μπροστά του. Πιέζεται και ο Μπασίρου. Πάει να κάνει ένα ακόμη λάθος. Προλάβει ο Βοριαζίδης να ελέγξει την μπάλα πάλι για τον Μπασίρου. Πίσω στον Μάικιτς. Βοριαζίδης. Θα ψάξει τώρα μια μακρινή πάσα για τον Παλάσιο. Θα κόψει ο Αρμουγκρόν. Ρουμιάντσεφ. Ανοιχτό κοντρόλ, αλλά κρατάει την μπάλα στην κατοχή του και δίνει στον Παντελάκη. Ηλιάδης. Κάθεται ο Ηλιάδης για τον Τεσέιρα. Τον πιέζει ο Κάμψη. Ο Τεσέιρα κρατάει όμως την μπάλα στην κατοχή του. Έμπειρος ο Βραζιλιάνος δίνει στον Παντελάκη. Τάχατος. Έκανε κίνηση ο Πασάς. Ο Τάχατος δεν μπορεί να του περάσει την μπάλα. Το πλάγιο είναι για τον Πανσεραϊκό από τα δεξιά όπως επιτίθεται. Τεσέιρα. Γυρίζει. Δεν υπάρχει φάουλ, μόνος του έπεσε. Παίκτες του Άρη τώρα με τον Βοριαζίδη. Κάμψης. Κάμψη για το Χαρούπα. Διαλό. Πιέζεται από τον Αρμουγκρόν. Κρατάει την μπάλα στην κατοχή του. Φάουλ υπάρχει, θα το δώσει ο Τσιμεντερίδης. Μπασίρου. Πάντα ο Μπασίρου με την μπάλα. Κάθεται για τον Παλάσιος. Παλάσιος θέλει να γυρίσει. Κάνει κίνηση ο Χαρούπας. Παλάσιος κρατάει. Άλλη μια λάθος πάσα από τους παίκτες του Άρη. Ρουμιάντσεφ για τον Ηλιάδη. Παντελάκης. Προβληματισμένος περπατάει στον πάγκο του ο Μιχάλης Γρηγορίου. Σίγουρα δεν βλέπει αυτά που θα ήθελε από τους παίκτες του. Σε αυτά 35 λεπτά που έχουμε παίξει. Δεν είναι το ότι χάνει ο Άρης, το ότι δεν κάνει η ομάδα τίποτα από αυτά που έκανε στα προηγούμενα παιχνίδια. Και τώρα ο Πανσεραϊκός θέλει να βγει μπροστά από τα δεξιά και πάλι. Η τρίπλα έγινε, το γύρισμα. Αδάμ, Τσέλιος, συγγνώμη, Αδάμ βγήκε. Τσέλιος πίσω για τον Οικονόμου. Τεσέιρα, η σέντα του Τεσέιρα, δεύτερο δοκάρι. Κατεβάζει ο Χαρούπας και ελέγχει την μπάλα. Χαρούπας για τον Μπασίρου. Κάμψης. Βοριαζίδης. Μπασίρου. Μπασίρου. Δεν ξέρω, τόσες λάθος πάσες. Πραγματικά πολύ καιρό είχα να δω. Και από τον Μπασίρου και από τον Γαλανόπουλο και από τον Κάμψη. Και το Βοριαζίδη. Πάσες εύκολες. Τον Παλάσιος. Για Πιέζει ο Μωρόν τον Οικονόμου, η μπάλα θα πάει στο Ρουμιάντσεφ και αυτός θα ψάξει τώρα τον Αρμουγκρόν στην πλάτη του Χαρούπα. Αρμουγκρόν κατεβάζει την μπάλα, αποφεύγει το Χαρούπα, μπαίνει με στην περιοχή, το γύρισμα η απομάκρυνση από τον Βοριαζίδη σε πλάγιο. Είχε πέσει ο Οικονόμου, τώρα σηκώθηκε. Τέλει το πλάγιο. Τώρα ζητά να σταματήσει το παιχνίδι παίκτες του Πανσεραϊκού. Οικονόμου εξηκωθεί αλλά κουτσένει. Συνεχίζει πάντως. Τεσέιρα για τον Ηλιάδη. Παντελάκης. Παντελάκης για τον Τάχατο. Βερνάρδος, Τάχατος. Μπαλά πήγε στον Πασά και πάλι για τον Βερνάρδο. Θα καλύψει ο Αντωνιάδης, ο Κάμψης και θα γυρίσει την μπάλα πίσω. Μπασίρου για τον Κάμψη. Βοριαζίδης. Αντωνιάδης, ο οποίος έχει χώρο τώρα να ανέβει από τα αριστερά. Είναι δίπλα του και ο Δόνης, θα δώσει τον Μωρόν στον άξονα. Μωρόν καθυστερεί, τώρα για τον Διαλό, δεν είναι καλή πάσα του όμως, θα κόψει ο Αρμουγκρόν. Γαλανόπουλος. Το άνοιγμα για τον Διαλό τώρα στα δεξιά, Διαλό κατεβάζει και δίπλα το Χαρούπα, Διαλό θέλει να μπει στην περιοχή. Κλείνεται, θα δώσει πίσω για τον Μπασίρου. Μπασίρου για τον Γαλανόπουλο, Μπασίρου. Διαλό. Κάνει την τρίπλα τώρα ο Διαλό, μπαίνει στην περιοχή, κάνει το σούτ χαμηλά, στην αγκαλιά την Αλίνη, στο 38. Έκανε την τρίπλα ο Διαλό, μπήκε στην περιοχή, έκανε το σούτ με το αριστερό. Την Αλίνη σταθερά μπλόκαρε και με τα χέρια του θα δώσει γρήγορα στο παιχνίδι. Συνέχεια για τον Βερνάρδο και αυτό τσιμπάει την μπάλα για τον Τεσέιρα. Τεσέιρα με τον Βοριαζίδη μπροστά του. Πάντα Τεσέιρα, Βερνάρδος, Οικονόμου. Κρατάει την μπάλα ο Οικονόμου. Τον πιέζει ο Γαλανόπουλος. Θα γυρίσει την μπάλα πίσω για τον Ηλιάδη. Αρμουγκρόν στον άξονα για τον Ρουμιάντσεφ. Ρουμιάντσεφ για τον Τσέλιο. Τσέλιος για τον Πασά. Οικονόμου, Ρουμιάντσεφ. Και πάλι ο Οικονόμου. Το άνοιγμα τώρα από την άλλη πλευρά για τον Τεσέιρα. Στα δεξιά πίσω αυτός για τον Τάχατο. Και ακόμη πιο πίσω για τον Παντελάκη. 38 συμπληρωμένα λεπτά στο κλειάνθος Βικελίδης. Από το 11 με το πέναλ του Πασάου. Πανσεραϊκός προηγείται 0-1. Του Άρη. Εδώ τώρα θα κλέψει ο Διαλό πάρα πολύ ωραία. Για να δούμε τον Παλάσιος. Παλάσιος μπαίνει στην περιοχή. Το σούτ χαμηλά. Ήταν λύνει ασταθώς, αλλά ελέγχει την μπάλα και τη βγάζει σε πλάγιο ο Ηλιάδης. Το σούτ του Παλάσιος δεν μπόρεσε την Αλίνη να αποκρούσει σταθερά. Η μπάλα έμεινε ζωντανή. Ο Ηλιάδης παραχώρησε στο πλάγιο. Και πάλι ο Άρης με τον Παλάσιος. Από το κλέψιμο νωρίτερα του Διαλό έγινε η φάση. Μπασίλου Παλάσιος θέλει να γυρίσει πολύ ωραία. Νέο φάουλ από το Ρουμιάντσεφ στον Παλάσιος. Το 39 αυτό το φάουλ για τον Άρη. Παλάσιος ο οποίος παίζει πίσω από τον Μωρόν. Δεν παίζει στα δεξιά. Πάλι Παλάσιος και Αντωνιάδης πάνω στην μπάλα για την εκτέλεση του φάουλ. Ένας παίκτης του Πανσεραϊκού στο τείχος. Με πάσα. Παλάσιος δεν πέρασε η παλιά του μέσα στην περιοχή για τον Μπασίρου. Κέρδισαν τώρα οι παίκτες του Πανσεραϊκού. Θέλαμε γρήγορα μπροστά. Ωραίο, ο Παλάσιος όμως κερδίζει την μπάλα, αλλά τη χάνει στη συνέχεια με φάουλο όμως, το οποίο δεν δίνεται. Και ο Πανσεραϊκός τώρα βγαίνει ο Βερνάρδος μόνος του απέναντι από το Μάικη. Καθυστέρησαν οι παίκτες του Άρη. Ο Βερνάρδος πλασάρει και κάνει το 0-2. Διαμαρτύρθηκαν για φάουλο οι παίκτες του Άρη πάνω στον Παλάσιος. Δεν δόθηκε τίποτα. Βρέθηκε τελείως μόνος του ο Βερνάρδος από την πάσα του 4 και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει το 0-2 για τον Πανσεραϊκό στο 40. Εντελώς μόνος του. Ο Βερνάρδος απέναντι από τον Μάικιτς. Τον μπλάσαρε και έκανε το 0-2. Διαμαρτύρεται και από τον πάγκο του Άρη. Εκεί στον βοηθό για φάουλ πάνω στον Παλάσιος. Που δεν δόθηκε. Και στον τέταρτο τα λένε. Και στον Τσιμεντερίδη. Δεν έδωσαν τίποτα. Δεν υπάρχει φυσικά βάρ, δεν υπάρχει τίποτα. Φιλικό είναι. 0-2 ο Πανσεραϊκός με τον Βερνάρδο που μπήκε αλλαγή. Το παιχνίδι ξεκινάει και πάλι 0-2 ο Πανσεραϊκός. Στο 39 ο Βερνάρδος στο 0-2. Ο Άρης με τον Βοριαζίδη και τώρα ο Κάμψης. Χαρούπας για τον Διαλό. Με το κεφάλι θα διώξει ο Ηλιάδης σε πλάγιο για τον Άρη. Το οποίο θα εκτελέσει ο Χαρούπας. Κάμψης για τον Βοριαζίδη. Βοριαζίδης για τον Γαλανόπουλο. Αντωνιάδης. Πάντα Αντωνιάδης για τον Δόνη. Θέλει να γυρίσει, θα χάσει. Κρατάει την μπάλα στην κατοχή του ο Δόνης. Θα τη δώσει και πάλι με στον Αντωνιάδη μες στην περιοχή. Και πάλι Δόνης. Το σουτ. Πολύ κακό out. Δεν είχε καλά το κορμί του ο Δόνης. Έκανα καλή συνεργασία τώρα επέκτησε από τα αριστερά του Άρη. Ο Αντωνιάδης με τον Δόνη. Ο Δόνης ο τελικό σουτ. Την μπάλα φεύγει out. Μακριά από την εστία του. Την αλήνη στο 42. Αυτή η προσπάθεια για τον Άρη. Την αλήνη γεμίζει. Πασάς κατεβάζει. Κερδίζει ο Μπασίρου. Παίχτες του, του Πανσεραϊκού συγγνώμη και πάλι με τον Αρμουγκρόν. Ρουμιάντσεφ. Φάουλ. Υπέρ του Πανσεραϊκού. Ο Ηλιάδης. Κερδίζουν οι παίχτες του Άρη με τον Κάμψη. Μπασίρου. Για τον Γαλανόπουλο. Γαλανόπουλος για τον Δόνη. Δόνης εκεί κλείνεται από δύο. Κρατάει την μπάλα στην κατοχή του. Δώσε τον όμως κάπου. Θα πάρει το φάουλ. Φάουλ για τον Άρη που θα εκτελέσει ο Γαλανόπουλος. Για τον Μπασίρου. Παλάσιος. Κάνουν ζέσταμα για τον Άρη. Τρεις παίκτες όπως βλέπω τώρα. Χαρούπας, βαλιά του μες στην περιοχή είναι ωραία, Παλάσιος, ανοιχτό κοντρόλ και κόρνερ για τον Άρη. Πολύ καλή πάσα του Χαρούπα, ο Παλάσιος όμως έκανε πολύ ανοιχτό κοντρόλ. Η μπάλα πέρασε και κατέληξε κόρνερ, στο 44 το κόρνερ για τον Άρη, το τρίτο στο παιχνίδι. Από τα δεξιά με τον Παλάσιος πάνω στην μπάλα. Με πάσα για τον Παλάσιο, η σέντρα, κεφαλιά, το βγάζει ο Τιναλίνη, πολύ καλή κεφαλιά του Μωρόν. Ο Τιναλίνη πετάχτηκε και παραχώρησε άλλο ένα κόρνερ για τον Άρη, το τέταρτο. Πολύ καλή εκτέλεση, με πάσα από τον Αντωνιάδη για τον Παλάσιος και πάλι με πάσα. Παλάσιος, Αντωνιάδης, το γέμισμα δεν είναι καλό τώρα του Αντωνιάδη, διώχνουν οι παίκτες του Μασαρακού και θέλουν να βγουν γρήγορα μπροστά τώρα με τον Τεσέιρα. Ο Χαρούπας έχει μείνει πίσω. Απομακρύνει, μπάλα περνάει, ο Αρμουγκρόν γεμίζει, με το κεφάλι ο Κάμψης, Βερνάρδος για τον Πανσεραϊκό, πίσω για τον Μπαντελάκη. Πανσεραϊκός με τον Μιάντσεφ, η παλιά του. Δεν βρίσκει κάποιο συμπέκτη του, περνάει από όλους και καταλήγει πλάγιο. Πλάγιο για τον Άρη, το εκτελεί γρήγορα. Βοριαζίδης για τον Μπασίρου. Σε λίγο θα συμπληρώσουμε τα 45. Άρης Πανσεραϊκός 0-2. Βοριαζίδης για τον Κάμψη. Στο 11 ο Πασάς με πέναλτι και στο 39 ο Βερνάρδος στα γκολ του Πανσεραϊκού. Χαρούπας για τον Μπασίρου. Κάμψης. Δύο τα των καθυστερήσεων. Κάμψης μια παλιά που κόβεται εύκολα. Προσπαθεί να κλέψει την μπάλα ο Χαρούπας, κερδίζει το πλάγιο ο Άρης. Χαρούπας για τον Παλάσιος. Παλάσιος θέλει να γυρίσει, κατά την μπάλα στην κατοχή του. Δίνει στον Μπασίρου. Θα κοπεί ο Μπασίρου.

0: τελευταίες στιγμές για τον πρώτο ημίχρονο.
1: Η παλιά τώρα για τον Δόνη, κόβουν οι παίχτες του Πανσεραϊκού, Μωρόν που είναι πλάγια αριστερά. Γαλανόπουλος για τον Παλάσιος, Παλάσιος για τον Μπασίρου, Μπασίρου για τον Παλάσιος. Με στην περιοχή ο Χαρούπας, πέφτοντας τώρα το γύρισμα. Που μάκησα τους παίχτες του Πανσεραϊκού, θα βγουν και μπροστά με τον Τεσέιρα. Τρέχει ο Κάμψης και καλύπτει παραχωρώντας το πλάγιο.
0: Τεσέιρα, μετράει 5 ο Τσιμεντερίδης.
1: Ετοιμάζεται ο Τσιμεντερίδης να σφυρίξει για τελευταία φορά. Σε λίγο. Έχει βάλει τη σφυρίχτρα και την αλήνη γεμίζει. Κοιτάζει και πάλι το ρολόι του. Κεφάλια του Χάρουπα προς τα πίσω. Ο Κάμψης σε πλάγιο. Τελευταίο σφύριγμα από τον Τσιμεντερίδη. Τέλος του πρώτου ημιχρόνου στο Κλεάνθης Βικελίδης. Άρης Πανσεραϊκός 0-2. Με έναν Άρη ο οποίος παίζει ουσιαστικά με την δεύτερη μέσα αγωγικά εντεκάδα. Αν και είναι νωρίς ακόμα να πούμε για εντεκάδες, ποια είναι πρώτη, ποια είναι δεύτερη. Μια εντεκάδα που έχει τους πιτσιρικάδες σχεδόν όλους μέσα. Για πρώτη φορά τον Παλάσιο στην εντεκάδα. Είδαμε λίγο διάθεση από τον Διαλό, λίγο διάθεση από τον Παλάσιος. Προσπάθεια από τα αριστερά εκεί με Αντωνιάδη και Δόνη, αλλά λίγα πράγματα από την ομάδα. Ο Πανσεραϊκός τρεις φορές βγήκε μπροστά, πέτυχε δύο γκολ. Το ένα με πέναλτι και το άλλο με τον Βερνάρδο. Άρα είχε το δοκάρι του Μπασίρου και τις τρεις φάσεις επί της ουσίας. Τη μία με τον Δόνη που την έβγαλε σε κόρνερ την Αλίνη και τις δύο με τον Μωρόν. Τις δύο κεφαλιές, η μία out και την άλλη την έβγαλε σε κόρνερ ο τερματοφύλακας του Πανσεραϊκού. Αυτά για το πρώτο ημίχρονο από το Κλεάνθης Βικελίδης. Άρης Πανσεραϊκός 0-2. Θα τα πούμε σε 15 περίπου λεπτά με τη μετάδοση του δευτέρου ημιχρόνου.
2: Εντάξει, Μάριο. Δημήτρη μου, έγινε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σαλή από το Κλεάνθης Βικελίδης. Εδώ είμαστε λοιπόν. Yellow Radio 101,7. 0-2 το σκορ. Καμία σχέση με την 11η γενικότερα και το δέσιμο της ομάδας που βλέπαμε στα προηγούμενα φιλικά. Αλλά κατά τη γνώμη μου, καλά έκανε και έβαλε και τα πιτσιρίκια να πάρουν τον χρόνο του. Να κάνει και πιθανώς τις αλχημίες τους. Δεν θα βγάλω γραμμές, ακόμα τουλάχιστον, γιατί πρέπει να πάω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Ένα έκτακτο λοιπόν και τρινό μαύρο deal Μαριών Συριώτου εδώ στο στούντιο με Δημήτριο Σάλλη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Θα πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, απαραίτητο. Και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο ημίχρονο, να δω λίγο έτσι αν προλάβω και κάποια μηνύματά σας εντάχει.

μπορείτε να ακούσετε το παιχνίδι και φυσικά από το κανάλι μας από το YouTube όπου είμαστε live. Στο κανάλι μας στο YouTube, Yellow Radio 101,7. Θα το ξαναπώ λίγο, καθώς δεν είναι και τόσο ευχάριστο. Στην ώρα της εκπομπής μάθαμε, για όσους μόλις συντονιστήκατε, ότι δυστυχώς ο ακροατής μας, ο κύριος Αστέριος από το Κίτρινο Μαύρο Χορτιάτη, μας άφησε. Τώρα το έμαθα και εγώ μέσα στην εκπομπή από τον Κυριάκο, γι' αυτό έχω κατεβάσει τις μουτσούνες μου και τα στόρια μου που λέω. Αυτά είναι και τα δύσκολα όταν είσαι αέρα, είσαι και live και τα λοιπά, που πρέπει να διαχειριστείς λίγο σαν άτομο, σαν προσωπικότητα. Λοιπόν, πάμε για το διαφημιστικό. Μείνετε συντονισμένοι. Θα συνδεθούμε πάλι με Κλεάνθης Βικελίδης για το δεύτερο ημίχρονο στο φιλικό Άρης Πανσεραϊκός. Έρχομαι σε λίγο, μη φύγει κανείς.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα σε απίστευτες τιμές. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Υγρά πιάτων Fairy 900 ml, μόνο 2,67. Ariel υγρό Giga Pack, 80 μεζούρες, μόνο 14,90. Και μαλακτικά καζολίν 52 μεζούρες, μόνο 3,39. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
6: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνο λογική επιλογή.
7: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Κάνουμε πραγματικότητα κάθε σας κατασκευαστικό όνειρο.
9: Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate. Με 14 χρόνια εμπειρία και γνώση του αντικειμένου, αναλαμβάνουμε σε όλη την Ελλάδα ανακαινήσεις και κατασκευές. Από τον σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ανάγκες σας.
8: Μελέτες, άδειες, τακτοποιήσεις αυθερέτων και ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων.
9: Μελέτη και εγκατάσταση κάθε μεγέθους φωτοβολταϊκών συστημάτων.
8: Υπηρεσίες Real Estate οικιστικών και επαγγελματικών ακινήτων με ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών.
9: Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χρήστος G. Βέργος. Engineering, Constructions and Real Estate.
8: Προσιτή πολυτέλεια στην κατασκευή.
9: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 173, έναντι γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-095.
8: Βρείτε μας στο ίντερνετ στο cgvengineering.gr.
0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
10: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
11: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
10: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
11: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
10: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
11: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
10: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
12: Αχ, πίνασα.
13: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
12: Και από πού θα παραγγείλουμε?
13: Από το Food for You.
12: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
13: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
12: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
13: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
14: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
13: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
14: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
13: Food for You,
14: το δικό μου αγαπημένο.
15: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
16: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
17: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
16: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
17: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
16: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
17: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
16: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
17: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
16: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
18: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις. Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
19: GPS και βυθώματο έχεις.
18: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
19: GPS λογικό έχεις.
18: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
19: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
18: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
19: Μεϊμάρις.
20: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαετουάρι με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
4: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
5: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
4: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
5: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
4: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
5: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
4: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
6: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Μάριον Συριώτου εδώ, ακούτε Yellow Radio 101,7. Θα πάμε γρήγορα εντά Κυκλεάνθης Βικελίδης και στον Δημήτριο Σανλή να συνδεθούμε, να ακούσουμε το δεύτερο ημίχρονο στο φιλικό μας Άρης Πανσεραϊκός. Ήδη το σκόρ είναι 0-2. Δημήτρη, σε ακούμε, είσαι στον αέρα, ναι. Δημήτρη, μας ακούς? Δεν τον έχουμε τον Δημήτρη, για να δω λίγο τώρα. Τώρα Δημήτρη, είμαστε εδώ.
1: Ναι, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Τι έγινε?
0: Ωραία, τώρα σε ακούμε. Δεν έκανα εγώ κάτι με το κουμπάκι εδώ.
1: Okay, λοιπόν, εδώ είμαστε. Τρεις αλλαγές στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου για τον Άρη.
0: Να, για να δούμε τι αλλαγές.
1: Ο Πασαραφιανός μπήκε στη θέση του Μπασίρου.
0: Ναι.
1: Μπήκε ο Αλφαρέλα στη θέση του Μωρόν. Και μπήκε και ο Ντιόπ. Για πρώτη φορά θα τον δούμε και αυτόν να αγωνίζει με τη φανέλα του Άρη στη θέση του Σανουσί Ντιαλό.
0: Μάλιστα.
1: Βλέπω το Δόνι μέσα, βλέπω τον Παλάσιο μέσα. Παλάσιο πίσω από τον Αλφαρέλα. Πάει δεξιά ο Ντιόπ, να δούμε αν θα παίξει εκεί και θα μείνει ο Παλάσιος πίσω από τον Αλφαρέλα που θα παίξει στην κορυφή. Όχι πολλές αλλαγές λοιπόν. Βέβαια κάνουν ζέσταμα οι υπόλοιποι τώρα, ο Γένσεν, ο Φαμπιάνο, ο Καντεβέρε, ο Ράτσιτς, ο Φαντιγκά, η βασική δηλαδή της ομάδας, ο Γκαρέ, ο Γιαννιώτας. Θα δούμε αν θα μπουν λίγο αργότερα. Λοιπόν, ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο. Βοριαζής για τον Γκάμτσι. Και ο Κάμψης για τον Χαρούπα που γεμίζει. Υπάρχει φάουλ εκεί τώρα. Πλάγιο μάλλον. Η φάουλ, το έδωσε το φάουλ. Είναι φάουλ, έδωσε. Έγιναν αλλαγές και για τον Πανσεραϊκό. Τώρα ποιοι μπήκαν θα τα δούμε συνέχεια. Είδα Μπαρμπόσα, είδα Μορέιρα που μπήκαν σίγουρα. Ο Άρης με τον Γαλανόπουλο. Χαρούπας από τα δεξιά. Διόπ. Η κόντρα από τους παίκτες του Πανσεραϊκού. Μπαλά πάει πίσω. Και τώρα θέλει να βγει μπροστά ο Πανσεραϊκός. Ένα γέμισμα. Υπάρχει φάουλ τώρα υπέρ του Άρη. Ο Καρασαλίδης τώρα είναι στα στόπερ μαζί με τον Αλιατίδη για τον Πανσεραϊκό. Γαλανόπουλος. Χαρούπας. Διόπ. Το λάθος. Πιέζει ο Πασαραφιανός. Κερδίζει την μπάλα. Το πλάγιο είναι για τον Πανσεραϊκό. Από τα αριστερά, όπως επιτίθεται. Βλέπουμε τώρα και τον Κέρκες μαζί με Κατεβέρε, Φαντιγκά και τους λοιπούς που είπαμε και νωρίτερα. Και ο Μυρ κάνει ζέστα. Να δούμε αν θα τον δούμε για πρώτη φορά να αγωνίζεται και τον Ισπανό Φορ. Υπάρχει φάουλ τώρα υπέρ του Πανσεραϊκού που κάνει ο Κάμψης. 0-2 προηγείται ο Πανσεραϊκός από το πρώτο ημίχρονο. Στη φιλική αναμέτρηση που γίνεται εδώ στο Κλεάνθης Βικελίδης. Στο 11 με πέναλτι ο Πασάς το 0-1. Στο 39 ο Βερνάρδος στο τέτα-τέτ με τον Μάικιτ στο 0-2. Δοκάρι για τον Άρη στο 17 με τον Ντέλε Μπασίρου. 40 τώρα κερδίζει το πλάγιο από την παρέμβαση του Ντιόπ. Εκτελείται το πλάγιο. Πηγαίνει πίσω για τον Οικονόμου. Η παλιά του Οικονόμου για τον Βερνάρδο. Ο Βερνάρδος κάνει το κοντρόλ. Κάνει το λάθος όμως. Αλλά η μπάλα μένει στους παίκτες του Πανσεραϊκού. Βερνάρδος καθυστέρησε. Οι παίκτες του Άρη πάρα πολύ να πάνε πάνω στη φάση. Βερνάρδος στο γύρισμα. Σταθερά ο Μάικιτς μπλοκάρει. Άλλη μια φάση εδώ τώρα από οι παίκτες του Άρη. Πήγαν πολύ αργά πάνω στην μπάλα. Ο Γαλανόπουλος η παλιά του. Είναι καλή για τον Παλάσιο. Ο οποίος κατεβάζει την μπάλα τώρα από τα δεξιά. Παλάσιος. Πάντα Παλάσιος. Κλείνεται από δύο. Κρατάει την μπάλα στην κατοχή του. Θα κοπεί. Την άνοιξε την μπάλα και κόπηκε. Πανσεραϊκός με τον Αλιατίδη, μπάλα πίσω. Την Αλίνη γεμίζει. Η μπάλα πέρασε, ο Κάμψης κατεβάζει για τον Βοριαζίδη. Και αυτός ακόμα πιο πίσω για τον Μάικιτς. Μάικιτς γεμίζει, κεφαλιά του Πασαραφιανού. Ο οποίος τρέχει κιόλας, κυνηγάει την μπάλα και κερδίζει το πλάγιο. 41ο λεπτό της αναμέτρησης. Το πλάγιο τώρα με τον Αντωνιάδη για τον Άρη. Παπασαραφιανός. Από τις κόντρες η μπάλα πάει στον Αντωνιάδη. Νέο πλάγιο για τον Άρη. Και πάλι το πλάγιο. Ο Οικονόμου κερδίζει για τον Πανσεραϊκό. Η μπάλα πάει πίσω. Καρασαλίδης γεμίζει με το κεφάλι ο Κάμτσης. Τσιμπάει την μπάλα ο Παλάσιος. Διώχνουν όμως και πάλι παίκτες του Πανσεραϊκού. Πλάγιο για τον Άρη. Από τα αριστερά. Θα το εκτελέσει ο Αντωνιάδης. Θα βρει το Δόνι. Θα κοπεί αυτός ο Βασαραφιανός για τον Αντωνιάδη και πάλι. Η μπαλιά του για τον Αλφαρέλα. Κόβουν οι παίκτες του Πανσεραϊκού. Χαρούπα στο κοντρόλ. Ανοιχτό, του παίρνει την μπάλα ο Τάχατος. Χαρούπα ακολουθεί και κερδίζει πάρα πολύ ωραίο το τάκλινο τώρα του Χαρούπα. Που κερδίζει την μπάλα τώρα και βγάζει τον Άρη και πάλι μπροστά. Χαρούπα. Διόπ. Ο οποίος παίζει δεξιά. Πίσω η μπάλα για τον Γαλανόπουλο. Γαλανόπουλος κάθεται με στην περιοχή. Παλάσιο στο σουτ. Την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Τελική για τον Άρη στο 50. Η κάθετη πάσα του Γαλανόπουλου με στην περιοχή. Ο Παλάσιο έκανε το σουτ. Την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Από το σουτ του Σεμπάστιαν Παλάσιος. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Τιναλίνη. Γεμίζει. Μπάλα περνάει από όλους. Υπάρχει φάουλ υπέρ του Άρη. Πάνω στο Βοριαζίδη. Βοριαζίδης. Η μπάλα πάει στο πλάι για τον Χαρούπα. Λάθος από τους παίκτες του Άρη. Κερδίζει όμως και πάλι την μπάλα. Από τις κόντρες. Μπάλα γυρίζει πίσω στον Τάχατο. Και τώρα ακόμη πιο πίσω για τον Αλιατίδη. Οικονόμου. Μορέιρα. Μπαρμπόσα. Πιέζει πάρα πολύ ο Κάμψης και κερδίζει την μπάλα. Αλφαρέλα ξανά την περιοχή. Αλφαρέλα το σουτ. Γκολ! Να το γκολ για τον Άρη. 1-2. Ο Αλφαρέλα είναι αυτός ο οποίος βρήκε την μπάλα έξω από την περιοχή. Το κλέψιμο του Κάμψη, ο οποίος ανέβηκε πολύ ψηλά. Η μπάλα πήγε στον Αλφαρέλα έξω από την περιοχή, δεν δίστασε. Είδε την δεξιά γωνία του την Αλίνη. Το πολύ δυνατό σουτ στο 51. Άρης Πανσεραϊκός 1-2. Ο Αλφαρέλα είναι αυτός ο οποίος σκοράρει με ένα πολύ ωραίο σουτ έξω από την περιοχή. Η μπάλα στη γωνία του την Αλίνη. Άρης Πανσεραϊκός 1-2. Στο 51. Να λοιπόν ο Άρης που.
0: Επειδή το βλέπω με λίγο καθυστέρηση εγώ το παιχνίδι. Τώρα είδα το γκολ. Πανηγύρισα από σένα κλασικά. Συνηθισμένη είμαι.
1: Ωραίο σουτ.
0: Πολύ ωραίο σουτ. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Αλφαρέλα πραγματικά.
0: Πάρα πολύ ωραίο σουτ.
1: 1-2 λοιπόν ο Άρης μειώνει. Την Αλίνη τώρα για τον Πανσεραϊκό. Κεφαλιά του Οικονόμου. Μπαρμπόσα θέλει να μπει στη φάση. Βγαίνει πρώτος ο Χαρούπας με το κεφάλι. Κεφαλιά του Καρασαλίδη. Άλλη μια από το Χαρούπα. Ο Παλάσιος κατεβάζει. Και κατά την μπάλα στην κατοχή του παρά την πίεση κερδίζει το πλάγιο. Πλάγιο τον Άρη από τα δεξιά. Με το Χαρούπα έτοιμο να το εκτελέσει. Πασαραφιανός. Κρατάει την μπάλα στην κατοχή του. Δεν πέρασε κόντρα. Πασαραφιανός τρέχει όμως και πάλι να πάρει την μπάλα. Θέλει να την τζιμπήσει με κόντρες εκεί τη διώχνουν οι παίκτες του Πανσεραϊκού. Μπαρμπόσα. Πίσω για τον Μορέιρα, ο οποίος τώρα θέλει να βγάλει τον Πανσεραϊκό μπροστά. Βερνάρδος. Η παλιά του Βερνάρδου. Ο Κάμψης πρώτος πάνω στην μπάλα θα κόψει. Θα κρατήσει την μπάλα. Δεν μπορεί να κρατήσει το αγωνιστικό χώρο. Το κόρνερ για τον Πανσεραϊκό. Στο 53. Το κόρνερ για τους φιλοξενούμενους. Στο 53. Ο Άρης εδώ και δύο λεπτά έχει μειώσει το σκορ. Με τον Αλφαρέλα. Ο οποίος μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο. 1-2. Προηγείται ο Πανσεραϊκός. Στο πρώτο ημίχρονο με Πασά στο 11 και Βερνάρδο στο 39 τα γκολ. Το κόρνερ εκτελείται πρωτοδοκάρι. Δεν μπορεί να απομακρύνει καλά ο Ντιόπ. Μπάλα πάει από την άλλη πλευρά. Ένα σουτ. Η μπάλα πάλι μένει με στην περιοχή. Απομάκρυνση από τον Δόνι. Ο Τάχατος που είχε μείνει πίσω. Τον πιέζει ο Αλφαρέλα και τον αναγκάζει να γυρίσει την μπάλα πίσω στον Τιναλίνη. Ένα γέμισμα ακόμα για τον Βερνάρδο. Θα κόψει ο Αντωνιάδης. Ο Μπαρμπόσα είναι offside όμως. Σταματάει η φάση γιατί ήταν offside ο Βερνάρδος. Βοριαζίδης. Συνέχεια στο παιχνίδι για τον Άρη. Είπαμε για ζέσταμα. Ο Ράτσιτς, ο Γένσεν, ο Φαντιγκά, ο Γκαρέ, ο Γιαννιώτας, ο Μυρ. Φαμπιάνο. Ο Κέρκες. Οικονόμου. Την παλιά του οικονόμου πέρασε, τάχατος. Πίσω και πάλι για τον οικονόμου, τάχατος. Θα γυρίσει ακόμη πιο πίσω και τον Αλιατίδη. Πίσω η μπάλα πηγαίνει και πάλι στον Αλιατίδη. Καρασαλίδης. Για τον Τιναλίνη. Τιναλίνη γεμίζει. Ψάχνοντας εκεί μπροστά τον παίκτη στην κορυφή, τον Κοτσόπουλο. Κερδίζουν οι παίκτες του, αλλά δεν μπόρεσε ο Ντιόπ να μπει στη φάση. Κέρδισαν οι παίκτες του Πανσεραϊκού με τον Μασκανάκη. Μασκανάκης μέσα στην περιοχή, κάνει τις τρίπλες, σου την μπάλα κοντράρει. Και πάλι ο Πανσεραϊκός. Βερνάρδος ένα σου την μπάλα πάλι κοντράρει. Και καταλήγει πλάγιο για τον Πανσεραϊκό από τα δεξιά, όπως επιτίθεται. Με τον Τάχατο να πηγαίνει για να το εκτελέσει. Τάχατος. Σαραφιανός τον πιέζει. Να κρατήσει ο Τάχατος την μπάλα στην κατοχή του. Μορέιρα. Πέρασε η πάσα του. Έχετε να κερδίσει την μπάλα. Βοριαζίδης για τον Άρη. Σταματάει το μάτς τώρα. Γιατί ο Βερνάρδος έχει κάτσει στο χορτάρι. Έπεσε πάνω του ο Σαραφιανός. Έδιωξε την μπάλα και έπεσε πάνω του. Στο πόδι του. Τώρα θα σηκωθεί ο Βερνάρδος. Ο σκόρ του δεύτερου τρίμηνου του Πανσεραϊκού. Δεν είχε κάτι. Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με τους παίκτες του Άρη με τον Μάικιτς. 55 συμπληρωμένα λεπτά στο Κλεάνθης Βικελίδης. Άρης Πανσεραϊκός 1-2. Στο 11 ο Πασάς στο 0-1 με πέναλτι για τον Πανσεραϊκό. Το 0-2 στο 39 ο Βερνάρδος. Στο 51 ο Αλφαρέλα. Το 1-2 για τον Άρη. Ο Άρης πηγαίνει τώρα πολύ ωραία μπροστά. Αντωνιάδης δεν πέρασε την πάσα ούτε την κόντρα κέρδισε. Με το χέρι βέβαια εκεί ο παίκτης του Πανσεραϊκού. Δεν άφησε τον Αντωνιάδη να περάσει. Ο οικονόμου με το χέρι. Κάμψης τώρα για τον Χαρούπα. Πίσω και πάλι για τον Κάμψη. Πιέζεται αυτός, γυρίζει στον Μάικιτς. Μάικιτς για τον Βοριαζίδη. Και αυτός για τον Αντωνιάδη. Ζητάει την μπάλα ο Αλφαρέλα. Δυνατά του τη δίνει ο Αντωνιάδης. Καρασαλίδης θα γυρίσει την μπάλα πίσω στον Τιναλίνη. Την Αλίνη γεμίζει, ψάχνοντας τον Βερνάρδο. Θα πάρει αυτό στην μπάλα τον Αντωνιάδη. Η παλιά του Βερνάρδου, ο Κάμψης με το κεφάλι θα κόψει και ο Βοριαζίδης δεν μπορεί να ολοκληρώσει όμως. Από τις κόντρες η μπάλα πάει πάλι στον Μπαρμπόσα, αλλά ο Χαρούπας θα κόψει. Κεφαλιά του Αλιατίδη, πάλι ο Χαρούπας. Παλάσιος για τον Ντιόπ. Χαρούπας και πάλι για τον Παλάσιος. Ο Ντιόπ κάνει κίνηση τώρα και πέντε μπάλα από τα δεξιά. Ντιόπ. Δύο πλησιάζει, μπαίνει στην περιοχή, η σέντρα του πολύ δυνατή. Στο δεύτερο δοκάρι δεν υπήρχε κάποιος συμπαίκτης, την μπάλα περνάει και καταλήγει out. Κόρνερ είναι η μπάλα, κόντρα ρε. Μάλιστα η μπάλα κάπου κόντρα ρε. Κόρνερ για τον Άρη με τον Παλάσιο να πηγαίνει για να το εκτελέσει. Πέμπτο στο παιχνίδι. Στο 57. Αυτό το κόρνερ για τον Άρη. Με τον Σεμπάστιαν Παλάσιος. Έτοιμο να το εκτελέσει. Παλάσιο εκτελεί με στην περιοχή. Διώχνουν οι παίκτες του Πανσεραϊκού. Μια κεφαλιά από τον Βοριαζίδη. Πάλι απομακρύνουν οι παίκτες του Πανσεραϊκού. Παλάσιος, νέα σέντρα, δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά το βγάζει ο Τιναλίνη. Πολύ μεγάλη φάση με τον Γκάμτσι. Ο οποίος πήρε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι. Ο Τιναλίνη το έβγαλε εντυπωσιακά. Νέα σέντρα του Χαρούπα και κεφαλιά προς τα πίσω. Παλάσιο αφήσει την μπάλα να καταλήξει κόρνερ. Άλλη μια φάση καλή για τον Άρη. Με τον Γκάμτσι να παίρνει την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι. Και τον Τιναλίνη να έχει την απάντηση. Πάλι ο Παλάσιος στο κόρνερ για τον Άρη, το έκτο. Εκτελείται με στην περιοχή. Διώχνουν οι παίκτες του Πανσεραϊκού. Κατεβάζει ο Βοριαζίδης, ο Αλφαρέλα γεμίζει. Βγαίνει ο Τιναλίνη και μπλοκάρει. Και γρήγορα θέλω να δω συνέχεια στο παιχνίδι. Τώρα η παλιά του μπροστά θα προλάβει εκεί και θα κόψει. Θα κρατήσει την μπάλα, όχι δεν μπορεί να την κρατήσει την μπάλα ο Βοριαζίδης. Ο Χαρούπας ήταν αυτός ο οποίος παραχώρησε το πλάγιο για τον Πανσεραϊκό. Έτρεξε ο Βοριαζίδης, δεν μπορούσε να προλάβει την μπάλα. Ο Τάχατος έρχεται για να εκτελέσει το πλάγιο. Τάχατος. Εκτελεί το πλάγιο. Μπαρμπόσα. Αποφεύγει τον Αντωνιάδη. Η σέντρα του είναι πολύ δυνατή. Δεύτερο δοκάρι δεν υπάρχει κανείς. Είναι μόνο ο Ντιόπ, ο οποίος παίρνει την μπάλα τώρα και θέλει να βγάλει την ομάδα του μπροστά. Ντιόπ. Ο νεαρός ο οποίος παίζει δεξί εξτρέμ. Πάντα Ντιόπ. Χαρούπας. Για τον Παλάσιο, συγγνώμη. Θέλει να κάνει και τις τρίπλες. Έχει τρεις αντιπάλους. Θα χάσει την μπάλα. Θα κάνει κεφάλαιο ο Παλάσιος. Πάνω στον Αλιατίδη. Το φάουλ του Παλάσιος και έρχεται την αλήνη για να το εκτελέσει. Την αλήνη. Εκτελεί το φάουλ, μπάλα περνάει από όλους και καταλήγει στον άλλο τερματοφύλακα, στο Μάικιτς, ο οποίος θα δώσει για τον Κάμτσι. Χαρούπας. Χαρούπας κάθετα, δεν πέρασε μπάλα για τον Παλάσιος. Κερδίζουν οι παίχτες του Πανσεραϊκού. Φάουλ του Χαρούπα. Πώς θα πίσω η μπάλα για τον Ιατίδη. Καρασαλίδης. Πίσω για τον Τιναλίνη. Συμπληρώσαμε μία ώρα παιχνιδιού. Άρης Πανσεραϊκός 1-2. Πασάς και Βερνάρδο στα γκολ του Πανσεραϊκού στο πρώτο ημίχρονο. Στο 51 μείωσε ο Άρης με τον Αλφαρέλα. Το πλάγιο τώρα για τον Πανσεραϊκό από τα δεξιά. Με τον Τάχατο, ο οποίος έρχεται να το εκτελέσει. Τάχατος και Οικονόμου, νομίζω, οι μοναδικοί οι οποίοι έχουν μείνει από το ξεκίνημα. Και την Αλίνη για τον Πανσεραϊκό. Από την πλευρά του Άρης έχει κάνει τρεις αλλαγές μόνο. Θα Πασαλαβιώνω στη θέση του Μπασίρου, στη θέση του Διαλό Ντιόπ και στη θέση του Μωρόν ο Αλφαρέλα. Και δίνουν παίκτες του Άρη με τον Παπασταλαφιανό. Πιέζεται. Θα χάσουν την μπάλα από τον Μπαρμπόσα. Μπαρμπόσα κρατάει την μπάλα στην κατοχή του. Πιέζεται. Η μπάλα πάει πίσω στον Οικονόμου. Οικονόμου για τον Μασκανάκη. Απέφυγε τον Ντιόπ. Κρατάει ο Μασκανάκης, θα τον κόψει ωραία εκεί. Χωρίς κάποιο φάουλ. Ο Παλάσιος και θα πάρει τώρα την μπάλα και θα βγάλει τον Άρη μπροστά ο Παλάσιος. Κάνει κίνηση ο Δόνης. Παλάσιος, η παλιά του για τον Δόνη, αλλά ανάποδα στην κίνηση την οποία έκανε ο Δόνης, δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα. Χάθηκε εδώ. Καλή προϋπόθεση για τον Άρη. Την Αλίνη ελέγχει. Και θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Αλιατίδης. Αλιατίδης γεμίζει. Περνάει μπάλα από τον Κάμτσι. Ίσως τον κεφάουλε και από τον Μασκανάκη. Μπάλα πάει πίσω. Μάικιτς. Βοριαζίδης για τον Αντωνιάδη. Αντωνιάδης για τον Δόνη. Θέλει να γυρίσει. Θα κερδίσει το πλάγιο από τον Τάχατο. Το πλάγιο τώρα με τον Αντωνιάδη. Φαρέλα, θέλει να βρει το Δόνη και δίνει παίχτες του Πανσεραϊκού με τον Καρασαλίδη, συγγνώμη, γεμίζει την Αλίνη. Κατεβάζει ο Χαρούπας. Κάμψης. Παπασαραφιανός. Χαρούπας. Τιμάζει αλλαγές ο Πανσεραϊκός. Μπαλιά δεν πέρασε, πλάγι για τον Άρη. Θα αλλάξει θεματοφύλακα. Θα μπει ο Σακαλίδης σε στην Αλίνη. Ενώ θα μπει και ο Γεωργιάδης στη θέση του Τάχατου. Είπαμε, ένας από αυτούς που δεν είχαν βγει. Χαράλαμπος Γεωργιάδης. Είναι γιος του Γιώργου Γεωργιάδη που έπαιζε στον ΠΑΟΚ και στον Παναθηναϊκό. Ο Ούχου Γεωργιάδης και στον Ολυμπιακό έχει παίξει. Και αλλαγή τερματοφύλακα, βγαίνει ο Τιναλίνη, μπαίνει ο Σακαλίδης. Άρα μόνο ο Οικονόμου έχει μείνει από τους βασικούς. Όλοι οι άλλοι έχουν αλλάξει. Αλλαγές θα κάνει και ο Γρηγορίου, γιατί έχουν φύγει όλοι αυτοί που έκαναν ζέσταμα και έχουν έρθει στον πάγκο. Σε λίγο θα έχουμε αλλαγές, ο Γιαννιώτας είναι ήδη έτοιμος. Θα δούμε και ποιοι ακόμη θα μπουν. Το πλάγιο τώρα για τον Άρη από τα δεξιά με τον Χαρούπα. Στο 64 είμαστε. Παπασταλαφιανός, Χαρούπας. Πέρασε η μπάλα, δεν μπόρεσε και να κάνει το κοντρόλ ο Παλάσιος. Κερδίζουν οι παίχτες του Πανσεραϊκού. Κεφαλιά του Γαλανόπουλου. Οικονόμου ελέγχει και γυρίζει την μπάλα πίσω στον Σακαλίδη. Λάθος από τους παίχτες του Πανσεραϊκού. Δόνης πήγε να κάνει ένα σούτ από μακριά. Η μπάλα κατέληξε πλάγια για τον Άρη και ο Ράτσης είναι έτοιμος και ο Γένσεν είναι έτοιμος και ο Γκαρέ. Αυτός που βλέπω στον πάγκο. Και ο Διούδης. Και ο Κέρκες. Είναι έτοιμοι μπροστά στον πάγκο και περιμένουν για να μπουν στο παιχνίδι. Για να δούμε τον Άρη τώρα με τον Διόπα από τα δεξιά. Κερδίζει το φάουλ. Και ο Φαντιγκά έτοιμος να κάνει τρεις αλλαγές και ο Πανσεραϊκός ακόμη. 93. Θα μπουν οι παίχτες με το 93, 34 και 73. Το 93 που δεν είναι γραμμένο. Όχι, είναι ο Πολιτάκης. Πολιτάκης το 93. Για να δούμε τώρα τον Άρη στην επίθεση. Έχουμε corner. Όχι, out είναι. Η μπάλα βρήκε στα πόδια του Δόνη. Παίρνουν τις τελευταίες οδηγίες από τον Γρηγορίου οι παίκτες που θα μπουν αλλαγές. Και ο Ραφαμίρ. Για να δούμε τώρα τον Άρη να φάουλ υπέρ του Πανσεραϊκού. Ο Μίρνε με το 17 είναι έτοιμος να μπει και αυτό στο παιχνίδι. Για και ο Μπουσαΐτ και ο Φαμπιάνο. Cooling break. Έχουμε και λογικά μετά έχουμε και τις αλλαγές. Διακοπή λοιπόν στο παιχνίδι. Στο 66 είμαστε. Το 1-2 παραμένει υπέρ του Πανσεραϊκού. Λοιπόν, Ράτσις, Αμπουνκέρκες, Γιαννιώτας, Μίρ, Γένσεν, Φαμπιάνο, Μπουσαΐτ και Γκαρέ και Καντεβέρε. 1-2-3-9 θα μπουν.
0: Όλες οι αλλαγές.
1: Θα βγουν και κάποιοι από αυτούς που έπαιζαν, μάλλον. Που μπήκαν αλλαγή.
0: Ναι, ναι.
1: Και ο Διούδης θα μπει.
0: Ρωτούσαν εδώ και φίλοι για το σκορ, αλλά το είπες τώρα πριν λίγο. 1-2, συγγνώμη.
1: Και ο Φαντιγκά θα μπει.
0: Και ο Φαντιγκά.
1: Άρα όλοι θα βγουν.
0: Άρα όλοι. Μάλιστα.
1: Αυτοί που μπήκαν δηλαδή στο ημίχρονο παίξανε για αυτά τα λεπτά, τα 20.
0: Ναι.
1: Όλοι έξω λοιπόν. Ή ο Μάικιτς μένει. Το Μάικιτς τον βλέπω να μένει. Μάλλον δεν θα μπει ο Διούδης. Γιατί ο Μάικιτς βλέπω παραμένει μέσα. Έκανε και τις αλλαγές ο Πανσεραϊκός.
0: Δεν ξέρω αν κατάφερε κάτι να δει ο προπονητής μας. Σίγουρα κάτι είδε. Τώρα τα δικά μου
1: καλά, ο προπονητής ναι, πάντα βλέπει κάτι.
0: Σίγουρα.
1: Αυτός είναι και ο στόχος.
0: Ναι.
1: Το έπαιξε με αυτή την ομάδα θέλοντας κάτι να δει. Λοιπόν, μπήκε ο Ράτσιτς. Να δούμε και πώς θα είναι ο σχηματισμός ακριβώς, ποιος θα παίζει, πού θα παίζει.
0: Εξακολουθεί ζέστη, Δημήτρη. Γιατί είμαι,
1: ναι,
0: εγώ
1: πάρα, πολύ,
0: πάρα πολύ ωραία εδώ μέσα, να ξέρεις το εργοδί σου.
1: Πάρα πολύ ζέστη. Εσύ μια χαρά είσαι εκεί. Εμείς εδώ βράζουμε.
0: Έχει πολύ ακόμα.
1: Μπήκε και ο Γιαννιώτας, μπήκε και ο Κέρκες. Κέρκες θα πάει αριστερά φυσικά στην άμυνα. Φαμπιάνο Γκέν στο κέντρο της άμυνας, Φαντιγκά δεξιά. Ο Ράτσιτς μαζί με. Ποιον θα είναι στα χαφ. Θα δούμε, ο Μίρ μπήκε. Φαμπιάνο μπήκε. Μαζί με τον Μπουσαΐτ θα είναι ο. Για να δούμε. Ο Ράτσιτς, γιατί δεν βλέπω άλλον για τα χαφ. Ο Γκαρέ θα πάει δεξιά λογικά. Ο Μίρ θα πάει στην κορυφή. Ή ο Καντεβέρε θα πάει στην κορυφή και ο Μίρ από πίσω. Θα δούμε. Ράτσιτς με Μπουσαΐτ θα είναι στα χαφ, όπως τα είπα. Ο Γκαρέ θα πάει δεξιά. Αριστερά ο Γιαννιώτας. Καντεβέρε Μίρ μπροστά. Το Μίρ τον βλέπω λίγο πιο πίσω από τον Καντεβέρε αρχικά. Τώρα θα το δούμε. Θα φανεί αν θα είναι ο Καντεβέρε ο Αντικουαμέ επί της ουσίας. Λοιπόν, για να πούμε την δεκάδα όλοι τώρα. Μάικιτς είναι ο μόνος που παραμένει κάτω από τα δοκάρια. Κέντρο άμυνας Φαμπιάνο και Γένσεν. Αριστερά ο Κέρκες, δεξιά ο Φαντιγκά. Στα χαφ Ράτσιτς και Μπουσαΐτ. Αριστερά Γιαννιώτας, δεξιά Γκαρέ και μπροστά Μίρ και Καντεβέρε. Γέννης με τον Καρασαλίδη, κόβουν οι παίκτες του Άρη. Με τον Γκαρέ, ο οποίος με τη μία θα βρει τον Φαντιγκά. Στο 69 έχουμε φτάσει με αυτά και με αυτά. Φαντιγκά. Μπουσαΐντ για τον Ράτσιτς. Μπουσαΐντ σαν κεντρικό χαφ. Τον είχαμε δει και στο φιλικό με τη Μόντσα σε αυτή τη θέση. Κέρκες για τον Γιαννιώτα. Γιαννιώτας πίσω για τον Γένσεν. Και αυτός για τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο ανεβάζει τον Φαντιγκά. Φαντιγκά θέλει να περάσει για τον Γκαρέ. Από την κόντρα μπάλα πάει πάλι στον Φαντιγκά. Γκαρέ. Γκαρέ από τα δεξιά. Κάνει τις τρίπλες. Πίσω για τον Μπουσαΐντ. Η σέντρα του Μπουσαΐντ με στην περιοχή από κοντά. Προσπαθεί ο Μύρη μπάλα στην αγκαλιά του τερματοφύλακα του Πανσεραϊκού, του Σακαλίδη. Μπήκε στη φάση εκεί ο Μύρη με το στήθος να την βρήκε την μπάλα. Ο Σακαλίδης μπλόκαρε, Αλιατίδης γεμίζει. Κεφαλιά του Φαμπιάνο. Προσπαθούν οι παίχτες του Πανσεραϊκού. Μπαίνει ο Ράτσι στη φάση και κερδίζει. Μπουσαΐντ για τον Φαντιγκά. Και ο Φαντιγκά για τον Μάικιτς. Γένσεν. Πάντα ο Γένσεν με την μπάλα. Φαμπιάνο. Φαμπιάνο θα ψάξει τώρα μια μακρινή πάσα για τον Γιαννιώτα. Είναι καλή. Γιαννιώτας κάνει το κοντρόλ. Τσιμπάει την μπάλα για τον Μύρ. Γιαννιώτας με στην περιοχή. Το γύρισμα. Καντεβέρε με στην περιοχή. Στο χορτάρι. Τίποτα. Ή φάουλ. Πάει κοντά του ο Τσιμεντερίδης και κάτι λέει εκεί. Δεν έχω δει αν έχει δώσει κάτι ο Τσιμεντερίδης. Αν έχει δώσει φάουλ. Διαμαρτύρονται οι παίκτες του Άρη, του λένε ότι ήταν μέσα, έχει δώσει φάουλ. Μέσα του λέει και στο βοηθό το λέει ο Καντεβέρε. Δεν έχει βάρο, όπως είπαμε, φάουλ έχει δείξει. Φωνάζει εκεί ο Καντεβέρε και στην βοηθό της λέει μέσα τα, δεν το είδες.
2: Δεν έχω replay.
1: Δεν έχουμε εμείς replay, παιδιά. Τώρα, Μάριο, να δεις εσύ κάτι, πες μου, αν το δείξει.
0: Ναι, αν μου κάνει τη χάρη εδώ το
1: ναι, ναι,
0: το
1: αν το δείξει θα μας πεις. Ναι. Λοιπόν, φάουλ για τον Άρη, πάνω στη γραμμή. Ο Ράτσι είναι πάνω στην μπάλα. Στο 72 είμαστε. Είναι και ο Γκαρέ. Ράτσι και Γκαρέ είναι πάνω στην μπάλα. Πέντε παίκτες του Πανσεραϊκού στο τείχος. Να δούμε αυτό το φάουλ τώρα λοιπόν για τον Άρη. Ράτσιτς. Γκαρέ φεύγει. Ράτσιτς το εκτελεί χαμηλά πάνω στο τείχος. Ο Άρης τώρα με τον Φαντιγκά. Γκαρέ από τα δεξιά. Πίσω για τον Φαμπιάνο. Μπουσαΐντ. Για τον Γένσεν. Η παλιά του Γένσεν. Θα κόψουν οι παίχτες του Πανσεραϊκού. Και θέλουν να βγουν τώρα μπροστά με τον Βασιλάκο. Κοτσόπουλος. Πάλι ο Κοτσόπουλος. Η παλιά του κόβεται από τον Μπουσαΐντ. Ωραία και δίνει και στο Ράτσιτς ο Μπουσαΐντ. Δεν θα βγάλει τώρα τον Άρη μπροστά. Ράτσιτς. Γκαρέ. Κρατάει ο Γκαρέ, ανεβαίνει ο Φαντιγκά, του πετάει την μπάλα. Φαντιγκά η σέντρα, διώχνει ο Σακαλίδης. Μπουσαΐντ και πάλι για τον Άρη, για τον Κέρκες. Μπουσαΐντ. Φαντιγκά. Για τον Γκαρέ, πάλι από τα δεξιά πάει ο Άρης. Γκαρέ θέλει να συγκλίνει. Κρατάει την μπάλα στην κατοχή του. Δίνει στον Μπουσαΐντ. Κέρκες. Κέρκες για τον Γιαννιώτα. Γιαννιώτας και πάλι για τον Κέρκες. Θέλει να κάνει το γύρισμα με στην περιοχή. Κόβουν οι παίκτες του Πανσεραϊκού. Κρατάει την μπάλα, το σούτ το βγάζει. Το σούτ του Μύρ το βγάζει ο Σακαλίδης σε κόρνερ. Η μπάλα έμεινε μέσα στην περιοχή, κόλλησαν όλοι οι παίκτες. Ο Μύρ πήρε την μπάλα από πλάγι, έκανε το σούτ με το πόδι ο Σακαλίδης. Παραχωρεί την μπάλα σε κόρνερ στο 74. Δεύτερη φάση του Μύρ στο παιχνίδι. Το κόρνερ για τον Άρη. Με τον Γκαρέ τώρα από τα δεξιά. Γκαρέ εκτελεί και φαλιά από κοντά. Άουτ από τον Φαβιάνο και άλλη ευκαιρία για τον Άρη. Στο 74. Ο Άρης χάνει συνεχόμενες ευκαιρίες. και με τον Μύρ και τώρα με τον Φαμπιάνο που πήρε την κεφαλιά μόνο του μες στην περιοχή. Μπαλά έφυγε δίπλα το κάθετο δοκάρι του Σακαλίδη. Το 1-2 υπέρ του Πανσεραϊκού παραμένει. Από το πρώτο ημίχρονο προηγήθηκε 0-2 ο Πανσεραϊκός. Με τα γκολ του Πασά με πέναλτι και του Βερνάρδου. Στο 51 ο Άρης μείωσε με τον Αλφαρέλα. Θυμίζω την 11 με την οποία παίζει τώρα ο Άρης, γιατί οι αλλαγές είναι συνεχόμενες. Μάιτς κατά τα δοκάρια, Φαμπιάνο και Γκένσε στο κέντρο της άμυνας. Αριστερά Κέρκες, δεξιά Φαντιγκά. Ο Ράτσης με τον Μπουσάιτ στα χαφ. Αριστερά Γιαννιώτας, δεξιά Γκαρέ. Και ο Μυρ με τον Καντεβέρε μπροστά. Τελείται το πλάγιο. Μπαρμπόζα βγάζει την μπάλα σε πλάγιο για τον Άρη. Ξανά. Κέρκες. Κέρκες θα το εκτελέσει το πλάγιο. Ψάχνοντας τον Μυρ. Μυρ θα πάρει την κεφαλιά για τον Καντεβέρε. Καντεβέρε θέλει να κάνει το κοντρόλ. Πιέζει ο Καντεβέρε. Η μπάλα πάει πίσω στον Σακαλίδη, ο οποίος απομακρύνει. Παίρνει πολύ ύψος η μπάλα. Και φεύγει πλάγιο για τον Άρη. Κέρκες θα το εκτελέσει. Πώς θα πίσω και τον Φαμπιάνο. Γκένσεν. Στον Μάικιτς. Φαμπιάνο. Την παλιά του Φαμπιάνο για τον Καντεβέρε. Πέρασε. Καντεβέρε θέλει να μπει στη φάση και δει το πλάγιο. Την παρέμβαση του παίκτου του Πανσεραϊκού. Μόνο το πλάγιο είναι για τον Πανσεραϊκό. Θα πω για τον Καντεβέρε βγήκε μπάλα εκτός. Η φάουλ. Όχι, φάουλ έδωσε. Καρασαλής θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. 75 συμπληρωμένα λεπτά. Άρης Πανσεραϊκός 1-2. Καρασαλίδης για τον Γεωργιάδη. Ο Ράτσε να μπει στη φάση. Μένει μπάλα στους παίκτες του Πανσεραϊκού με τον Πολιτάκη. Θα παραχωρήσει το πλάγιο Γιαννιώτας. Με τον Γεωργιάδη να πηγαίνει να εκτελέσει το πλάγιο. Το εκτελεί για τον Βαρσάμι. Η παλιά πέρασε τώρα ο Μπαρμπόσα, έπεσε μόνος του κάτω, δεν υπάρχει κάτι. Χάνει την μπάλα ο Μυρ, κρατούν οι παίκτες του Πασαρέκου την μπάλα. Καρασαλίδης. Τώρα έγινε και ένα τακουνάκι, η μπάλα πέρασε, την ελέγχει ο Μάικιτς. Πάντα ο Μάικιτς, θα δώσει τον Φαμπιάνο. Και πάλι Μάικιτς. Γκένσεν. Για τον Μάικιτς. Γκένσεν. Μάικιτς. Αλλάζουν τώρα δυο τους την μπάλα αρκετές φορές. Τώρα θα ελευθερώσει την άλλη πλευρά για τον Φαντιγκά και τον βρίσκει ωραία ο Γκένσεν. Μπουσαΐντ. Ο οποίος παίζει στα χάφ, όπως είπαμε. Μπουσαΐντ για τον Καντεβέρε. Γυρίζει ο Καντεβέρε. Η παλιά του είναι για τον Μυρ, ο οποίος κάνει το κοντρόλ. Μυρ για τον Γιαννιώτα. Γιαννιώτας μέσα στην περιοχή από τα αριστερά. Το γύρισμα. Μπάλα πάνω σε αντίπαλο. Πήγε να βρει τον Καντεβέρο ο Γιαννιώτας, αλλά δεν ήταν καλή η πάσα του. Έκοψε την πέση του Πανσεραϊκού και πήραν και το φάουλ. Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με τον Καρασαλίδη. Στο 78. Κρασαλίδης γεμίζει. Ο Γκένσεν κόβει, υπάρχει offside. Ήταν εκτεθειμένος ο Κοτσόπουλος πριν μπει στη φάση. Ο Γκένσεν θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Γκένσεν πίσω για τον Φαμπιάνο. Φαντιγκά. Μπουσαΐντ. Μουσαέντ για τον Γκένσεν. Γκένσεν για τον Φαμπιάνο, ο οποίος ανεβαίνει. Φαμπιάνο κρατά την μπάλα στην κατοχή του. Δίνει πάλι στον Μουσαέντ. Και πάλι Φαμπιάνο. Φαμπιάνο για τον Γκαρέ και πάλι Φαμπιάνο. Μουσαέντ. Κάθετα Μπουσαΐντ για τον Μυρ. Μυρ για τον Καρέ, Φαντιγκά και πάλι για τον Μυρ. Το γύρισμα κόρνερ. Κερδίζει το κόρνερ ο Άρης, εδώ το, η συνεργασία από τα δεξιά των παιχτών του Άρη. Ο Μυρ κερδίζει το κόρνερ, το οποίο θα εκτελέσει ο Γκαρέ και πάλι από τα δεξιά. Σε 79. Γκαρέ στην εκτέλεση του κόρνερ. Γκαρέ εκτελεί με στην περιοχή. Φαμπιάνο την κεφαλιά πάνω στη γραμμή, θα απομακρύνει την μπάλα. Παίξει του Πανσεραϊκού Μασκανάκης. Ο Γκαρέ και πάλι κατεβάζει την μπάλα, δεν μπορεί να κατήσει την κατοχή του, όμως το πλάγιο είναι για τον Πανσεραϊκό. Μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο σε λίγο. Το 1-2 επί του Πανσεραϊκού παραμένει. Μορέιρα στο πλάγιο. Εκτελείται μια κεφαλιά, τώρα το πλάγιο είναι για τον Άρη. Φαντικά το εκτελεί για τον Φαμπιάνο. Και αυτός για τον Γένσεν. Γένσεν για τον Μπουσαΐντ. Ράτσιτς. Περνάει το κέντρο ο Ράτσιτς. Δίνει στον Κέρκες. Κέρκες πιέζεται. Κερδίζει το πλάγιο. Το εκτελεί ο Ράτσιτς για τον Γένσεν. Και αυτός για τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο περνάει έναν αντίπαλο. Κάθετα για τον Εμίρ. Δεν μπόρεσε να γυρίσει εκεί ο Μυρ. Τέτοιο κατεβαίνει να πιέσει τον Αλιατίδη. Και δίνουν παίξουν με τον Γιαννιώτα. Με στην περιοχή ο Μυρ. Θέλει να κάνει τις τρίπλες. Θα κοπεί. Κόρνερ για τον Άρη. Κλείστηκε από δύο εκεί ο Μυρ. Δεν μπόρεσε να κάνει τις τρίπλες. Κόπηκε και συνέχεια ο Γεωργιάδης παραχώρησε κόρνερ για τον Άρη στο 81. Άλλο ένα, το 10ο στο παιχνίδι. Από τα αριστερά με πάσα ο Γιαννιώτας για τον Κατεβέρε. Η σέντρα του Γιαννιώτα δευτεροδοκάρι. Διώχνει παίκτη του Πανσεραϊκού σε νέο κόρνερ από την άλλη πλευρά. Από τα δεξιά με τον Καρέ να πηγαίνει να το εκτελέσει. Ο Άρης από το 69 και μετά πιέζει, έχει ευκαιρίες, δεν έχει σκοράρει όμως. Γκαρέ εκτελεί με στην περιοχή, προσπαθεί ο Ράτσιτς, η μπάλα στρώνεται από κοντά. Ένα σουτ πάλι με κάποιο τρόπο διώχνουν οι παίκτες του Πανσεραϊκού. Ο Μάξιμου Γεωργιάδη πάνω στον Γένσεν. Πάλι ο Άρης στην επίθεση. Γένσεν. Μπαλιά του Γένσεν, η μπάλα κάπου κοντράρει και τώρα ο Πανσεραϊκός θέλει να βγει μπροστά. Πιέζει ο Γένσεν, αλλά τον περνάει ο Μπαρμπόσα. Αλλά έρχεται ο Μυρ για να βάλει την κόντρα και να κερδίσει την μπάλα. Κέρκες για τον Γιαννιώτα. Γιαννιώτας μπαίνει στην περιοχή από τα αριστερά. Πάντα Γιαννιώτας. Κλείστηκε. Δίνει στον Μπουσαΐντ. Κέρκες ζητάει ο Ράτσιτς. Κάνει τη σέντρα μπάλα πάνω στον Γεωργιάδη. Μπουσαΐντ κερδίζει και πάλι για τον Άρη. Γιαννιώτας. Φαντιγκά. Και Γκαρέ. Γκαρέ κάνει τις τρίπλες, πάντα Γκαρέ. Η σέντρα, δεύτερο δοκάρι. Διώχνουν οι παίκτες του Πανσεραϊκού, πρώτου Κατεβέρε. Ο Μάκρυνση όπως όπως. Ο Γένσεν εκεί τώρα, Κοτσόπουλος του βάλε το κορμί του, αλλά ο Γένσεν ξαναμπήκε στη βάση και κέρδισε την μπάλα. Ο Κοτσόπουλος έκανε πως έπεσε κιόλας για να πάρει ένα φάουλ, δεν υπήρχε φυσικά τίποτα, Ράτσιτς. Η παλιά του Ράτσιτς τώρα για το Γιαννιώτα είναι καλή. Γιαννιώτας με τον Γεωργιάδη μπροστά του. Γιαννιώτας. Η σέντρα διώχνουν εύκολα οι παίκτες του Πανσεραϊκού. Πάλι ο Άρης με τον Μπουσαΐντ. Πιέζει ο Άρης. Μπουσαΐντ. Στο δεύτερο δοκάρι τώρα ο Μπουσαΐντ. Για τον Γκαρέ. Γκαρέ τώρα από τα δεξιά. Νέα σέντρα με στην περιοχή απομάκρυνση. Πάλι ο Άρης με τον Κέρκες. Μυρ. Η σέντρα του Μυρ, δεύτερο δοκάρι, προσπαθεί ο Κατεβέρε, το σουτ πολύ ψηλά, out από τον Φαντιγκά. Το έκανε με τη μία το σουτ ο Φαντιγκά, αλλά δεν είχε καλά το κορμί του, η μπάλα έφυγε πολύ ψηλά, out στο 83. Ο Άρης πιέζει, ιδίως το τελευταίο τετράλεπτο, πάρα πολύ. Τώρα έχει κάτσει ένας παίκτης του Πανσεραϊκού στο χορτάρι ο Αλιατίδης για να διακόψει το μάτς. Πάει κοντά του ο Τσιμεντερίδης. Κάποια κράμπα ίσως έχει και το βοηθάει και ο Κατεβέρε. Σε Σηκώθηκε ο Αλιατίδης. Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα από τον Σακαλίδη. Θέλει το ελεύθερο ο Σακαλίδης. Μπάλα περνάει, ο Κέρκες απομακρύνει σε πλάγιο για τον Πανσεραϊκό. Από τα δεξιά όπως επιτίθεται. Γεωργιάδης θα το εκτελέσει. Εκτελεί ο Γεωργιάδης. Ρόλο Φαμπιάνο θα απομακρύνει. Με το κεφάλι ο Καρασαλίδης. Άλλη μια κεφαλιά από τον Μπουσαΐτ. Μωρέιρα, κόβουν οι παίκτες του Άρη. Ράτσι την κεφαλιά. Φάουλ εκεί υπάρχει. Πολύ άτσαλα έπεσε πάνω του ο Βαρσάμις. Στυκώθηκε ο Ρος Ράτσιτς, ο αρχηγός του Άρη. Γένσεν συνέχεια στο παιχνίδι. Φαμπιάνο πάλι για τον Γένσεν. Κέρκες κέρδισε το πλάγιο από τον Πολιτάκη. Κέρκες για τον Ράτσιτς. Ελευθερώνει ο Ράτσιτς ωραία και τον Φαμπιάνο. Γκαρέ. Πάντα ο Γκαρέ θέλει να συγκλίνει κατά την μπάλα στην κατοχή του Ράτσιτς. Το άνοιγμα για τον Φαντιγκά στα δεξιά. Σέντρα του Φαντιγκά, μια κεφαλιά πρώτη με στην περιοχή. Προσπαθεί να μπει στη φάση ο Μυρ. Διώχνουν, διαμαρτύρονται εκεί παίκτες του Άρη για χέρι. Όχι, λέω Τσιμεντέλη, στο πλάγι για τον Άρη, Κέρκες για τον Ράτσιτς. Ράτσιτς για τον Κατεβέρη έξω την περιοχή. Κάνει τις τρίπλες ο Κατεβέρε, Μυρ πάλι για τον Κατεβέρε, το πλασέ στην αγκαλιά του Σακαλίδη. Πολύ καλή συνεργασία εδώ με τον Μυρ. Έκαναν το 1-2 οι δυο τους. Με τη μία το σούτ του Κατεβέρε, υποπίεση εκεί στην αγκαλιά του Σακαλίδη. Άλλη μια φάση για τον Άρη στο 86. Ο Αλιατίδης γεμίζει με το κεφάλαιο Φαμπιάνο. Φαντιγκά. Γκαρέ, Φαντιγκά, Μπουσαΐντ, ωραία για τον Μυρ. Φαίνει την μπάλα μπροστά του, ο Μύρ από τα δεξιά, το γύρισμα, νέο κόρνερ για τον Άρη. Το εκτελεί τώρα ο Μύρ για τον Γκαρέ. Γκαρέ πλησιάζει, δίνει στο Μύρ. Μύρ και πάλι για τον Γκαρέ. Γκαρέ για τον Μύρ. Σέντρα πολύ δυνατή του Μύρ, δεύτερο δοκάριο, Φαμπιάνο παίρνει την κεφαλιά, διώχνουν οι παίκτες του Πανσεραϊκού. Η απομάκρυνση εκεί που είναι μόνο ο Γένσεν. Κέρκες. Για τον Γιαννιώτα. Γιαννιώτας και πάλι για τον Κέρκες, ωραία. Κέρκες από τα αριστερά. Η σέντρα του Κέρκε

0: Μυρ πανέξυπνα εδώ, διάβασαν τη φάση και οι δύο, και ο Καντεβέρε και ο Μυρ, ότι θα έκανε κεφαλιά προς τα πίσω ο παίκτης του Πανσεραϊκού. Μπήκαν στη φάση, ο Καντεβέρε τον βρήκε το Μυρ, αλλά ο Σακαλίδης μπλόκαρε εξ επαφής. Πολύ μεγάλη φάση, άλλη μία για τον Άρη. Συνέχεια φάσης βγάζει ο Άρης, αλλά δεν καταφέρνει να σκοράρει ένα δεύτερο γκολ. Κασαλής πίσω για τον Σακαλίδη. Αυτός με τη μία. Μασκανάκης τώρα για τον Πανσεραϊκό. Βαρσάμις. Πάλι ο Μασκανάκης. Πιέζουν εκεί οι παίχτες του Άρη. Ένα γέμισμα όπως όπως ελέγχει ο Φαμπιάνο. Για τον Μπουσαΐντ. Μπουσαΐντ γυρίζει. Δεν πέρασε η πάσα του. Η μπάλα πάει στον Φαντιγκά. Φαντιγκά για τον Γκαρέ τώρα. Ο Άρης και πάλι από τα δεξιά. Γκαρέ. Γκαρέ για τον Ράτσι. Αλλά ο Ράτσι έκανε κίνηση μπροστά. Πέρασε η μπάλα και έκοψαν επέξω του Πανσεραϊκού. Θέλω να βγουν τώρα μπροστά με τον Κοτσόπουλο. Φαμπιάνο είναι εκεί και κόβει. Για τον Μπουσαΐντ και αυτός για τον Κέρκες. Στο 89 είμαστε. Το 1-2 παραμένει. Γένσεν. Φαμπιάνο. Κρατάει την μπάλα ο Φαμπιάνο. Κάνει κίνηση ο Φαντιγκά. Τον βλέπει. Του πετάει την μπάλα λίγο δυνατά όμως. Καλύπτουν εκεί οι παίχτες του Πανσεραϊκού και αφήνουν την μπάλα να καταλήξει out. Ο Μύρης στην πρώτη του εμφάνιση με τον Άρη είχε 4 τελικές. Χωρίς να καταφέρει να σκοράρει. Άλλες 3 και ο Καντεβέρε. Από τη στιγμή που μπήκε. Σακαλίδη στο ελεύθερο. Ο Γένσεν με το κεφάλι θα κόψει. Φαντιγκά θα ολοκληρώσει για τον Φαμπιάνο και αυτός απομακρύνει. Σε πλάγιο για τον Πανσεραϊκό. Φυσικά ο προπονητής βλέπει αυτά που θέλει. Αυτός είναι ο λόγος που γίνονται τα φιλικά. Θυμίζω η ομάδα είναι πλέον 9 μέρες πριν από το πρώτο επίσημο παιχνίδι. 2 εβδομάδες πριν από τον έναξο πρωταθλήματος. Θέλει τις μεταγραφές, τις οποίες περιμένουμε στο ξεκίνημα της επόμενης εβδομάδας. Για να δούμε τώρα πολύ ωραία μπαλιά του Γένσεν για τον Καντεβέρε. Καντεβέρε. Κατεβέρεξε την περιοχή, μπαλιά του για τον Γιαννιώτα, γιατί όταν τσιμπάει, πλασάρει, γκολ, δοκάρι και γκολ. Να το δεύτερο γκολ για τον Άρη. Θα το έβρισκε ο Άρης, έκανε πολλές φάσεις από την ασίστ του Καντεβέρε. Ο Γιαννιώτας είναι αυτός ο οποίος τσιμπάει την μπάλα, πλασάρει, δοκάρι και γκολ, 2-2. Στο 90 ο Άρης ισοφαρίζει με τον Γιάννη Γιαννιώτα, ο οποίος σκοράρει για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι από την ασίστ του Καντεβέρε. Όλα ξεκίνησαν για την πολύ καλή πάσα του Γένσεν από πίσω. Να λοιπόν ο Άρης που ισοφαρίζει. Άρης Πανσεραϊκός 2-2. Το βρήκε τον γκολ, το έψαχνε η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου. Έκανε πολλές φάσεις. Ισοφαρίζει ο Γιαννιώτας. Και σε λίγο μπαίνουμε στις καθυστερήσεις. Δεν μπορώ να δω αν έδειξε ο τέταρτος. Μια απομάκρυνση τώρα σε ένα χώρο που ο Φαμπιάνο θα κόψει. Δεν θα μπει στη φάση ο Μασκανάκης. Κερδίζει όμως πολύ ωραία Φαντιγκά και βγάζει τον Άρη και πάλι μπροστά. Φαντιγκά για τον Γκαρέ. Γκαρέ για τον Μπουσαΐντ. Και αυτός για τον Γένσεν.
1: Τρία λεπτά δείχνει.
0: Τρία λεπτά έδειξε.
1: Τρία λεπτά καθυστερήσει.
0: Ναι, ναι, ναι. Εδώ τώρα. Και έρχεται για τον Γιαννιώτα. Γιαννιώτα θέλει να γυρίσει. Να ελευθερώσει από την άλλη πλευρά. Ήταν offside όμως ο Γιαννιώτας, οπότε σταματάει η φάση. Συνέχεια στο παιχνίδι τώρα με τον Καρασαλίδη, 2-2, Άρης Πανσεραϊκός. Γιαννιώτας στο 90, το 2-2 για τον Άρη. Ο Φαμπιάνο γυρίζει την μπάλα πίσω στον Μάικιτς. Μπουσαΐντ. Γυρίζει ωραία ο Μπουσαΐντ και δίνει για τον Ράτσι, ελευθερώνει. Ράτσι καθυστέρησε, τώρα βλέπει την κίνηση του Γιαννιώτα και του πετάει την μπάλα, αλλά ήταν πολύ δυνατή. Ο Σακαλίδης βγήκε και μπλόκαρε. Και τώρα ο Πανσεραϊκός θέλει να βγει μπροστά με τον Πολιτάκη. Δεν μπορούσε να κόψει ο Μπουσαΐντ. Ο Ράτσιτς όμως θα κερδίσει την μπάλα από τον Βαρσάμι. Ράτσιτς για τον Μυρ, ο οποίος βγήκε πλάγια δεξιά. Μυρ για τον Γκαρέ, ωραία. Γκαρέ τώρα έχει χώρο, μπαίνει στην περιοχή από τα δεξιά. Το γύρισμα διώχνει παίκτη του Πανσεραϊκού. Τρέχει ο Φαντιγκά εκεί και ελέγχει ωραία. Και κερδίζει φάουλ. Εκεί το κρατάει ο αντίπαλος του. Φάουλ υπέρ του Άρη.

0: μια συμμαχία εκεί ανάμεσα στον Φαντιγκά και τον Κοτσόπουλο. Το φάουλ λοιπόν για τον Άρη. Με τον Καρέ πάνω στην μπάλα. Από τα δεξιά αυτό το φάουλ για τον Άρη. Καρέ λοιπόν στο φάουλ. Καρέ γεμίζει. Κεφαλιά από τον Φαμπιάνο. Η μπάλα μέσα στην περιοχή. Θα τη διώξουν όπως εκεί παίκτες του Πανσεραϊκού. Σε ένα σημείο που είναι ο Φαντιγκά, τρέχει να τον πιέσει ο Μασκανάκης. Σφυρίζει τελευταία φορά ο Τσιμεντερίδης, τέλος του παιχνιδιού. Στο Κλεάνθης Βικελίδης διαμαρτύρονται εκεί παίκτες του. Γιατί το σφύριξε τόσο γρήγορα, του λέει του Τσιμεντερίδη ο Ράτσης και ο Φαμπιάνο. Τέλος πάντως του παιχνιδιού. Εδώ στο Κλεάνθης Βικελίδης, Άρης Πανσεραϊκός 2-2. Στο 11 με πέναλτι ο Πασάς, το 0-1 και το Πανσεραϊκό. Το 0-2 με τον Βερνάρδο στο 39. Στο 51 ο Αλφαρέλα το 1-2 για τον Άρη. Ο Άρης μετά και τις αλλαγές των βασικών οι οποίοι μπήκαν στο παιχνίδι πίεσε πάρα πολύ, έχασε πολλές ευκαιρίες και με τον Μυρ και με τον Καντεβέρ. Είδαμε και καλές συνεργασίες μεταξύ τους, τουλάχιστον τρεις μεταξύ των δύο επιθετικών της ομάδας. Έχει τη σημασία του αυτό γιατί θα το δούμε αρκετές φορές να παίζουν οι δυο τους. Αρέσει στον Μιχάλη Γρηγορίου να παίζει με δύο επιθετικούς. Τελικά τον γκολ ήρθε στο 90 με τον Γιάννη Γιαννιώτα από την ασίστ του Καντεβέρ, ο οποίος πλάσταρε στην μπάλα στο δοκάρι και συνέχεια στα δίχτυα για να κάνει το τελικό 2-2. Αυτά για την ώρα από το Κλεάνθης Βικελίδης. Θα τα πούμε και πάλι σε λίγη ώρα με συνέντευξη προπονητή φαντάζομαι Άρη και ό,τι άλλο έχουμε από το ρεπορτάζ σε λίγο εδώ στο Γελορίδος 101,7.
1: Βεβαίως, Δημητρή μου, βεβαίως. Θα λέμε σε λίγο με τις δηλώσεις. Ήδη βλέπω εδώ τώρα στην ΟΒΑ, ήδη ξεκίνησαν οι δηλώσεις των προπονητών. Για να δούμε λίγο μπάς και καταφέρουμε και ακούσουμε τον δικό μας μόλις βγει στην Νόβα και μετά να κάνουμε και τη σύνδεση με τον Δημήτριο Σανλή για να ακούσουμε και εκεί τις δηλώσεις.

είμαστε λοιπόν, εδώ είμαστε 2-2. Πατάω εδώ πέρα τα κουμπάκια μου, αλλά δυστυχώς για να δω, έχουμε μήπως να ακούσουμε τον κύριο Γρηγόριο. Μπα, όχι. Δεν μου κάνει την χάρη εδώ η τεχνολογία. Θα ακούσουμε ύστερα από τον Δημήτρη με τη σύνδεση στο Κλειάνθης Βικελίδης. Yellow Radio ακούτε 101,7, 2-2 τελικό σκορ με το φιλικό μας, Άρης Πανσεραϊκός. Καμία τελείως διαφορετική ομάδα μετά την αλλαγή, τις αλλαγές μάλλον που έκανε σχεδόν σε όλη την εντεκάδα εκτός από το τέρμα. Μάριο Συριώτου με ένα έκτακτο κεντρινό μαύρο ντυλ, παράτησα λίγο τις παραλίες και ήρθα εδώ για τις ανάγκες του προγράμματός μας. Θα είμαστε παρέιτσα μετά και με τις δηλώσεις. Μπορεί να ανοίξω και κάποια τηλεφωνική γραμμή για όσους επιθυμείτε έτσι για κάνα μισάωρο. Και φυσικά τα δικά σας μηνύματα. Μας βλέπετε και μας ακούτε και μέσω του στο κανάλι μας στο YouTube Live. Yellow Radio 101,7. Καλησπέρα μου στον φίλο τον Ερμή, ο 216. Καλό παράδεισο, λέει στον κύριο Αστέριο. Άλλαξα τραγούδι μου, Ερμή. Άλλαξα, Ερμή μου, τραγούδι. Τραγούδι μου, Ερμή. Έλα.

καλησπέρα μου στον κύριο Ερίκο. Καλώς όρισες, λέει Μάριον, καλή αρχή. Και η Αριανή λέει, φροντίστε να γεμίζουμε το γήπεδο. Κριτική λέει βέβαια, και συμφωνώ με τον κύριο Ερίκο, στον πρώτο ημίχρονο δεν χωράει να πούμε. Και περαστικά στον κύριο Γιώργο τον Γκαντίνα, πολύ σωστά αγαπημένη μου κύριε Ερίκο, πολύ σωστά έκανες και το λες. Τα περαστικά μας να του στείλουμε, κύριε Γιώργο μας, να είσαι γερός. Καλώ σα βρήκα και καλώ σα ξαναφύνω και το λέμε ξανά μετά εκτό απρόπτου από κανένα έκτακτο, αρχέ Σεπτέμβρη. Κύριε Ερίκο μου και την όμαυρη Στουτγκάρδη, τα φιλιά μου. Ο Κωνσταντίνο, ο 585, διαιτητή λέει τον Τζιμεντερίδη, λέει. Έχουμε. Τώρα το υπόλοιπο που γράφει. Εγώ βεβαίως συμφωνώ μέχρι και στον τόνο. Εννοείται ότι συμφωνώ μαζί σου, Κωστάρα. Αυτό να καλή, ναι, αυτό λέγαμε και φωνάζαμε με τον Δημήτρη στην αρχή. Άστα να πάνε. Ναι, θέλανε να πούνε κάτι μάλλον. Όπως λέει και ο φίλος ο Χάρης εδώ, ορίστε. Ναι. Ναι, συμφωνώ, Χάρη, μετά είδα που λες να μην διαβαστεί. Α, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, ναι.

Ο φίλος ο Χρήστος, ο 968, καλησπέρα λέει, η Τσιμεντρή Δέη. Δεν θέλουν λέει να κερδίζουμε ούτε στα φιλικά. Εν τω μεταξύ, φίλε Χρήστο, την καλησπέρα μου. Στο πρώτο ημίχρονο τσιρίζαμε με τον Δημήτρη τον Ασάλη. Γιατί σφύριζε λες και έπαιζε να πούμε τελικό. Σιγά με σχέλιο, σιγά, φιλικό είναι. Χαλαρούιτε λίγο. Έλα βρε Κωνσταντίνη και εσύ. Σιγά μην τρώγαμε πέντε από το μανσεραϊκό. Έλα. Την καλησπέρα μου. Έχεις και ωραίο όνομα. 2-2 επαναλαμβάνω, τελικό σκορ. Ο φίλος ο Τζόρτζο 494. Επειδή λέει κάποιοι μας πρίξαν έλεγε με τις μεταγραφές, πάρτε και μια γεύση λέει, από τη διαιτησία λέει, που θα έχουμε και φέτος. Κοίταξε Γιώργο, αυτό έλεγα και στον Δημήτρη τον Ασανλή πριν. Δεν αλλάζει η στόφα του ανθρώπου, αγαπητέ μου. Είτε είναι σε φιλικό, είτε παίζει τελικό. Μπορεί να παίζει και. Λέμε τώρα Τσιμιντερίδης και Champions League. Ούτε καν, αλλά λέμε τώρα. Έναν τελικό τέλος πάντων σε μια μεγάλη διοργάνωση. Μπορούσε ίσως. Μια από τα γύβια είναι, δεν αλλάζει και κάτι. Λέει και μια παροιμία τώρα, κάτι για το Λύκο, δεν θυμάμαι. Ο Παγανώτης, ο 181, γεια σου λέει Μάριον, καλώς όρισες, καλώς σας βρήκα και καλώς σας αφήνω. Γεια σου Παναγιώτη μου, γεια σου Παγανώτη. Είμαι στο Viber, τα περνάω λίγο εντάχει, ναι. Ο Πάνος, καλησπέρα, επειδή δεν μπορούσα να ακούσω από την αρχή, πόσο κόσμο έχει περίπου, 0-15 ρωτάει ο φίλος ο Πάνος. Από ό,τι άκουσα τον Δημήτρη στην Τρία και είδα εγώ προσωπικά, στην Τρία δεν είχε πολύ κόσμο. Και να σου πω και την αλήθεια μου τώρα δεν θυμάμαι τι μου είπε ο Δημήτρης ο Σανλής. Δεν έχω και οπτικό θέμα όταν έβλεπα το μάτς. Αλλά από ό,τι άκουγα από τα μπινελίκια και από την υπέρμετρη αγάπη που έδειχνε ο κόσμος από τις κερκίδες στον κύριο Τσιμεντερίδη, είχαμε. Την καλησπέρα μου. Ο Αλέξης. Ο 3.42, μαύρα χάλια λέει η ομάδα μας. Για το πρώτο ημίχρονο βλέπω την ώρα που σχολιάζεις. Εντάξει λέει, αυτή η ενδεκάδα δεν θα την ξαναδούμε λέει. Φαντάζομαι, αλλά η μικρή μας δυστυχώς πολύ λίγα πράγματα. Ακριβώς Αλέξη. Και φέτος θα ξεκινάνε και δύο μικροί. Ρε εσείς λέει στην Παέλη, δηλαδή Καρυπίδης και Ρέγγι στην άμυνα. Πότε θα φέρετε λέει παίκτες λέει. Τις βρισκές δεν μπορώ να τις διαβάζω. Ξυπνάτε λέει. Ενισχύστε την άμυνά μας. Ο Αλέξανδρος

Καλώ ήταν και τον Ιωάννη από το κεντρικό μαύρο Αιγίνιο 176. Καλησπέρα, λέει τρεοκόριτσο. Την καλησπέρα μου, Ιωάννη, σε σένα στο κεντρικό μαύρο Αιγίνιο. Ο Απόστολο 737. Ο Άρης δεν βρίζει, λέει, γι' αυτό και ξεχωρίζει. Αναζητείτε επενδυτή για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Αριανάρα Κατερίνη, λέει ο Απόστολο. Άλλαξε, βλέπω μήνυμα, Απόστολε. Την καλησπέρα μου σε όλα τα αδέρφια και στη φαμίλια σου. 10 ντάγκα βλέπω το ορολογάκι. Είμαστε σε αναμονή να ξανακάνουμε σύνδεση με το Κλεάνθης Βικελίδης. Έχω πάρα πολλά μηνύματα. Δεν ξέρω τι θα προλάβω. Ήδη ξεκινάω, διαβάζω. Βλέπεις, λέει, όταν δεν είσαι στο γήπεδο, λέει, η Ζένια, η φιλενάδα μου, η 438. Χάνουμε, αν δεν χάσαμε, χι. Απόλαυσε, λέει, τη δροσερή ατμόσφαιρα. Σ' ακούω και ζηλεύω. Φαντάζομαι, παιδιά, αφόρητη η ζέστη. Ναι, η αλήθεια είναι ότι συγκεκριμένα έβλεπα έτσι κάτι στον καιρό και έλεγε ότι και μετά τις 7 το απόγευμα θα ήταν ακόμα πιο πολύ ζέστη. Βέβαια, εγώ ήρθα εδώ, μαντρώθηκα, ταμπουρώθηκα μέσα στο αρκουδίσιο και δεν μπόρεσα να καταλάβω τίποτα από ζέστη. Τα φιλιά μου, Ζένια. Ο φίλος ο Τζόρτζο 030. Καλησπέρα στην κεντρική μαύρη παρέα, λέει. Καλησπέρα, Μάριον. Βάμος Άρης. Πού να παίξεις μπάλα, ρε παιδιά, λέει, με 35 βαθμούς βράδυ Αυγούστου. Πάλι καλά, λέει, που άντεξαν οι παίκτες και δεν είχαμε και καμιά λιποθυμιά. Εδώ το μάτς του κυπέλου, φίλε Τζόρτζ, το λέγαμε πριν και με τον Δημήτρη. Βέβαια, είναι και αυτό που είπε, ότι κάποια γήπεδα δεν έχουν φώτα, δεν έχουν τους πυλώνες με τα φώτα προβολής, οπότε τα βάλανε όλα νωρίς, κυρίες και κύριοι. Το πρώτο μάτς στο κύπελο, ας πούμε, Δευτέρα 17 Αυγούστου, 6 ώρα το απόγευμα, στην Ευκαρπία, εντάξει, μέσα στο καταμεσήμερο, ας σκάσουμε. Την καλησπέρα μου στον κιτρινό μαύρο Εύωσμο. Ο Κυριάκος, ο 389, καλησπέρα μας, λέει. Ο Μωρόν έκανε τίποτα, λέει, στο πρώτο ημίχρονο. Έκανε κάτι ψηλές, ναι, και μια κεφαλιά καλούτσικη την έχασε. Εγώ, βέβαια, η απορία μου ήταν, και πείτε με και χαζή αν θέλετε, γιατί δεν προτίμησε ο προπονητής να... Βέβαια, αυτός ξέρει. Εγώ μόνο χαζές ερωτήσεις μπορώ να κάνω, η Ανίδη. Γιατί τον έβαλε στη δεύτερη την ενδεκάδα, ας πούμε, που τους άλλαξε όλους, και τον έβαλε τον Μωρόν με τους πιτσιρικάδες. Δεν το κατάλαβα λίγο αυτό, αλλά μπορεί να κάνω και χαζομάρα ερώτηση, δεν ξέρω. Ο φίλος ο Παναγιώτης, ο 621, τόσα πολλά λέει, θέλω να γράψω, αλλά κρατιέμαι. Δεν θα πω έτσι τόσο, δεν θα προσβάλλω τα παιδάκια. Αλλά ναι, ήταν ότι παίζανε λίγο έτσι σε έναν εξωτερικό χώρο. Σε παρακαλώ, λέει, τώρα. Γεια σου, Παναγιώτη. Α, καλά, είναι πολλά τα μηνύματα, μόλις πήγα και πιο πάνω, έτσι. Ουί! Ο Απόστολος, ο 103, έχει και πάρα πολλά, είδα και στο live στο YouTube. Καλησπέρα, λέει Μάριον, καλώς ήρθες πάλι από τον κιτρινό μαύρο χορτιάτη μας. Αποστόλη μου στο κιτρινό μαύρο χορτιάτη, καλώς σας βρήκα και φεύγω. Τώρα να διάβασα τον χορτιάτη πάλι και στεναχωρέθηκα. Τα έμαθες, δεν ξέρω αν άκουγες από την αρχή που μας άφησε ο κύριος Αστέριος, τον κιτρινό μαύρο χορτιάτη μας. Το μάθαμε τώρα στην ώρα της εκπομπής και ο Κυριάκος και εμείς και όλοι μας. Άστε. Ο κύριος Πάνος από τα κεντρικά μαύρα Γρεβενά, ο 141. Μπράβο. Μου είπε τώρα την παροιμία με τον Λύκο. Ο Λύκος το μαλλί αλλάζει, λέει, και το χούι ποτέ. Μπράβο, κύριε Πάνο. Αυτό. Αυτό ήθελα να πω για τον Τσιμεντερίδη, γενικά για τους διαιτητές. Το μαλλί τα αλλάζει ο Λύκος. Το χούι ποτέ. Έτσι. Σωστός. Ο Δημήτρης, ο 295, χαιρετισμούς μας, λέει, από το χωριό της καρδιάς μας, από τον κιτρινό μαύρο Κοπανό Νάουσα. Ο Δημήτρης και η Δώρα Βάμος λένε. Γεια σου, ρε Δημήτρη, γεια σου, Δώρα, κιτρινό μαύρο Κοπανό. Ναι, Τζόρτζ, ναι, συλληπιτήρια, λέει, τώρα το μαθαίνω. Το λέγαμε στην αρχή. Λίγο πριν ξεκινήσει το μάτς, το έμαθα, φίλε μου.
Ένας-ένας. Τα παλικάρια μας, λέει, μας αφήνουν οι ακροατές. Και εσύ, Αποστόλη, τώρα το μαθαίνεις.

Ο Τάσος, ο 897, καλησπέρα Λιμάριον από την Κιτρινό Μαυρή Πτολεμαϊδα, μάχημη. Σκέφτηκα, λέει, ότι τέτοια εποχή έχανες από κάποια ράζ. Μη μας τα θυμίζεις, ρε Τάσο, τώρα. Είναι που είναι μαύρη η ψυχή μας τώρα. Τώρα με ένα χείλι από τα μεγάλα λιοντάρια, λέει, από τα Σέρε. Τάσος Πτολεμαϊδα. Γεια σου, Τασούλη μου, σε όλη την Κιτρινό Μαυρή Πτολεμαϊδα. Για να αφήσω λίγο το Viper, θα ξαναεπιστρέψω όμως, καθώς είμαστε και σε αναμονή να συνδεθούμε με το Κλεάνθης Βικελίδης και τον Δημήτρη Οσανλή. Ρε εσύ, Άμπι, 6251, είμαι τώρα στο YouTube. Αχ, ρε Μάριον, λέει, ακόμη δεν το έμαθες, λέει. Τα ψακούδια είναι η παραλία της Ορμήλειας, λέει, όλοι οι ορμηλιώτες είναι εκεί. Είμαι εκεί από το 78. Λες να μην το ξέρω. Φυσικά και τα ψακούδια είναι η παραλία της Ορμήλειας, το γνωρίζω. Πείτε, λέει, για τις μεταγραφές, λέει, που δεν έρχονται, λέει, είσαστε συνυπεύθυνοι. Ο Ignat M3G. Είμαι και ακροάτρια του γέλεου, αγαπητέ. Φωνάζουν εδώ όλοι οι δημοσιογράφοι. Τι συνυπεύθυνοι είναι οι άνθρωποι. Εδώ κάτι κάνετε με κάτι ερωτήσεις. Nova Sports Prime, ακριβώς, εκεί το βλέπαμε το match. Τι να πει και τι να γράψει, λέει, κανείς για όλη αυτή την κατάσταση αλφα ωμέγα. Την καρυπίδιο κατάσταση, λέει, που έχουμε, λέει, μπλέξει. Τι πολλούς Έλληνες που έχουμε, ο Larry Ford. Ναι, τους χαρακτηρισμούς δεν μπορώ να τους διαβάσω. Φέρνετε, λέει, τον Σφαγία Τσιμεντερίδη να σφυρίξει, λέει, σε φιλικό, λέει, πόσο. Ναι, ακριβώς, George. Ωραία, επίθετο έχει. Έχεις και μια συγγένεια με τον Καράμπελα. Η Χρυσή, η γλυκιά μου, καλησπέρα, το σκορ πόσο είναι, παρακαλώ, το είπαμε, 2-2 έληξε, αγαπημένη, εκεί την ώρα, τώρα τι ώρα το έγραψες δεν βλέπω. Καρυπίδι ο Α, ο Μέγα, το μεγαλείο στυλιό μου δεν έχει. Από αυτήν την δεκάδα, ο 72-62 λέει, ζήτημα να παίξουν 2 με 3 στη βασική ενδεκάδα, μην τρελαίνεστε, έχω και ένα μυγάκι εδώ, κλασικά. Ας πάρουμε 2 center back, λέει ο George, και αριστερό αμυντικό, και με αυτά που έχουμε, με αυτά θα πορευτούμε, αφού δεν υπάρχει καμιά προοπτική, λέει ο Γιώργος. Ο 15-27 εντελώς είναι στην... μιλάμε για τέτοια απογοήτευση. Απορώ, λέει, γιατί παίζουμε, λέει, στο πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει κανένας στόχος. Είμαστε, λέει, απλώς κομπάρσι. Κάτσε, βρε, να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Με τα φιλικά, βρε, λέει, τέτοιες κουβέντες. Και καπάκι, έχουμε κουραστεί, λέει, από τα ίδια και τα ίδια. Δώσε, λέει, δωρεάν την ομάδα, λέει, και φύγε. Δεν θέλει. Και ο Γιώργος έτσι θα φτιάχνε στην εταιρεία του και στην δουλειά του. Έτσι ακριβώς όπως τα γράφει. Ο Άρης, ρε, έκτη, λέει, φέτος. Τότε το έργο. Ο Μυαλό τον Ικάλουβο. Έχουμε κουραστεί, λέει, από τους γκρινιάριδες οπαδούς που λένε ότι υποστηρίζουν την ομάδα, οι ίδιοι που λένε ότι δεν παίζουν τα δικά μας παιδιά, και πολύ καλά κάνει ο προπονητής και τους βάζει. Ο προπονητής έκανε το φιλικό για να δει αυτά που ήθελε να δει, και πιστεύω, και θέλω να πιστεύω, και πιστεύουμε όλοι μας, ότι τα είδε. Και αυτά που είδαμε κι εμείς. Ο Σάκης ο Άρης, λέει, για να μας πάσει, λέει, τώρα τα νεύρο Καρυπίδης, λέει, αύριο θα ανακοινώσει, λέει, ακόμα ένα center for, δεν θέλει. Ο Γιάννης, περίεργη ενδεκάδα και μέτρια εμφάνιση, με αμυντικούς παίκτες, τι θα γίνει, λέει, τελικά. Αντί για τώρα, λέει, τον Γενάρη, λέει, θα κάνουμε ο Χριστόφ. Τζεοχριστόφ. Η ενδεκάδα του πρώτου ημιχρόνου, λέει, ούτε για β'. Απλά διαβάζω τα μηνύματα, έτσι, δεν είναι αυτά που λέω εγώ. Ίσως ο Γρηγορίου, λέει, κατά την ίδια άμυνα, για να αναδείξει το σοβαρό πρόβλημα έλλειψης παικτών. Κρατά την ίδια άμυνα για να αναδείξει το σοβαρό πρόβλημα έλλειψης παικτών. Μπορεί. Πούτιν, ρε φίλε, λέγεσαι στο nickname σου. Πούτινγκ φορ. Το σκεφτόσουνα πάρα πολύ. Πόσο είναι το σκορ, το είπαμε πριν. Με τέτοια ζέστη, λέει, που να παίξουν, στη θάλασσα έπρεπε να είναι, όπως και πολλοί από εμάς. Ο φίλος ο Δημήτρης. Υπάρχουν παίκτες, λέει, ο Ελλάς Τσέμις 3. Υπάρχουν παίκτες, λέει, βάζετε πιο εύκολα nickname στο YouTube, βρε. Ολόκληρο σιδηρόδρομο. Υπάρχουν παίκτες, λέει, στο ρόστερ που ούτε καν στον Πανσεραϊκό δεν θα έπαιζαν. Η σιωπή σε αυτή την διακομόδηση του μεγάλου αυτού συλλόγου αποτελεί συνενοχή. Για να πάμε να δούμε λίγο, μήπως έχουμε τίποτα εδώ.
Περιμένουμε και τηλέφωνο από τον Μίτσο, γι' αυτό κοιτάω.

0: τα φιλιά μου στον Φώτη, τον Αναστασιάδη, στο δικό μας το παιδί εδώ. Τώρα θα επανέλθω με τα μηνύματά σας λίγο. Μισό λεπτάκι, γιατί έχω το νου μου λίγο σε 100 μεριές εδώ. Σε ευχαριστώ πολύ, Φωτάρα μου. Τα φιλιά μου να δώσεις την φρεσκομπανιαρισμένη μικρούλα. Κάτσε λίγο, γιατί θέλω να το πω αυτό, περίμενε. Τώρα μόλις το είδα που έσκασε ο Παντελής. Ο 697. Φαντάσου, λέει, τον Μυρ όταν θα μάθει την ομάδα.
1: Ναι, φίλε.
0: Συμφωνώ, Παντελή, και εγώ το έβλεπα. Βέβαια, σε κάποια φάση μου έκανε κάτι νερά εδώ πέρα η τεχνολογία και με πέταξε στο παιχνίδι. Μου ζήτησε και ο Δημήτρης να δω λίγο τη φάση με το πιθανό χέρι. Εννοείται ότι δεν την είδα. Με πέταξε με η Νόβα, δεν ξέρω γιατί. Πάλευα μετά να μπω. Χαμός. Την καλησπέρα μου να στείλω και στην Λενιό. Πού είσαι, Λενιό μου, κυτρινό μαύρη Άθενς, κυτρινό μαύρη Βέρεια, πού να στείλω χαιρετισμούς, αγάπη, λέει, σε ακούω. Γεια σου, Λενιό μου. Την καλησπέρα μου να στείλω και στην κυτρινό μαύρη Κρήτη, τον Χριστάρα, τον έναν και μοναδικό Χριστάρα. Που γιορτάζει σήμερα, λέει, στο χωριό Άγιος Μύρονας Ηρακλείου. Και κάνει εκεί τις βολτίτσες του, καταλάβατε. Εμείς εδώ στο Αρκουδίσιο. Γεια σου, Χριστάρα.

0: Ο φίλος ο Βασίλης, ο 783, καλησπέρα λέει Μάριον, καλές διακοπές, να επιστρέψεις δυνατή για μεγάλα γούστα στο μπάσκετ, φίλε Βασίλη, άστρα. Αναμένεται μεγάλη χρονιά εκεί, φοβερά πράγματα. Από την μενεμένη την μάχημη, μου λέει εδώ ο φίλος ο Βασίλη. Καλά εκεί, άστα να πάνε. Προβλέπονται ωραία πράγματα, Θεός να φυλάει. Λοιπόν, πάμε στον Δημήτριο Σανλή. Παρακαλώ, Δημήτρη, σε ακούμε.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα και πάλι, Μάριον.
0: Ναι, ναι.
1: Στα αποδυτήρια του Κλειάνθης Βικελίδης, εδώ στην Μίντια.
0: Δεν σε ακούμε καλά, Μίντια, όμως, ναι. Να ξέρεις,
1: λοιπόν,
0: κάνει διακοπές.
1: Εντάξει, θα προσπαθήσουμε. Έχουμε τον Φρέντερικ Γκένσεν. Θα ακούσουμε τις δηλώσεις του Φιλανδού προσφέρειστη του ΑΕΚ.
0: Ωραία.
1: Τον έχουμε δίπλα μας. Πρέπει να ετοιμάσουμε τις συνάδελφοι. Νίκο, βίντεο το βάζε. Ωραία, λοιπόν, πάμε να τον ακούσουμε.
2: That's what the preseason is about. All the players getting minutes, getting more minutes in just 30-45 minutes. So it's good that now these last two games, a lot of players have had the minutes, so that helps us. And yeah, of course, a lot to improve also. But okay, we move on.
3: Το νόημα αυτών των φιλικών είναι να παίρνουν χρόνο όλοι οι παίκτες. Στα τελευταία δύο φιλικά παίξαμε σχεδόν όλοι, από 35-40 λεπτά ο καθένας. Υπάρχουν βεβαίως αρκετά πράγματα ακόμα που μπορούμε να βελτιώσουμε και θα βελτιώσουμε. Είμαστε ακόμα στο στάδιο της προετοιμασίας. Προχωράμε και συνεχίζουμε. Ένα σχόλιο γενικό, η ομάδα έχει κλείσει ένα κύκλο φιλικών αγώνων προετοιμασίας. Το επίπεδο τιμότητας θεωρεί ότι είναι η ομάδα.
4: General comments about the level of the team now. How ready are we? How much work do we need more?
2: No, I think we are much more ready than last season. I think the team is good, the spirit is good in the team, and you can also see from the results we had in the preseason. Of course, as I said before, also there's a lot to improve still, but I have a good feeling, and now we still have one good test before the official game starts.
3: Συγκριτικά με πέρσι τέτοια εποχή, πάλι νομίζω ότι φέτος είμαστε σε καλύτερο σημείο, σε καλύτερο βαθμό ετοιμότητας, και όχι μόνο αγωνιστικό βαθμό ετοιμότητας, αλλά και το πνεύμα που υπάρχει μέσα στην ομάδα φέτος είναι πάρα πολύ καλό. Έχω ένα καλό προαίσθημα για την ομάδα φέτος. Βεβαίως, όπως προείπα, υπάρχουν ακόμα αρκετά πράγματα τα οποία μπορούμε να βελτιώσουμε και θα βελτιώσουμε το επόμενο διάστημα. Μπροστά μας τώρα έχουμε ακόμα ένα πολύ δυνατό φιλικό τεστ πριν από τα επίσημα παιχνίδια μας.
5: Για αυτό το φιλικό με την Νάπολη, αν θέλει να μας πει κάτι.
6: Στο πέσει να έχω το friendly game against Napoli. The biggest, the toughest.
2: Oh, I mean, we all know what kind of team Napoli is. Top team of the world. It'll be a good test for us. We go there to get a good result. And of course, test us against one of the best teams in Europe.
6: Ξέρουμε όλοι ποια είναι η Νάπολη. Είναι μια από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Θα είναι ένα πάρα πολύ καλό τεστ για εμάς. Πάμε εκεί για να δείξουμε και εμείς τι μπορούμε να κάνουμε, να δούμε πού βρισκόμαστε, να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα και να τεστάρουμε και εμείς τις δυνάμεις μας, γιατί είναι το τελευταίο τεστ πριν από τις επίσημες υποχρεώσεις. Εντάξει.
1: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Φρέντερικ Γκένσεν, ο Φιλανδός μέσος, θα έλεγα, κεντρικός αμυντικός έχει γίνει πλέον. Για την ομάδα του Άρη. Πρώτη διάρκεια της προετοιμασίας τον βλέπουμε να αγωνίζεται στο κέντρο της άμυνας, συνήθως δίπλα στο Φαμπιάνο.
0: Ναι.
1: Δεν θα έχουμε κάτι άλλο, οπότε να βγω και εγώ εκτός μάλλον για να μπορέσουμε να μιλήσουμε έτσι πιο άνετα. Να φύγω λίγο εδώ από το.
0: Μπράβο, ναι. Δεν θα έχουμε κάποια άλλη δήλωση. Ο προπονητής μας δεν θα μας κάνει κάποια.
1: Όχι, και δεν θα έχει δήλωση. Εντάξει, έχει κάνει σε όλα τα φιλικά τώρα.
0: Ένα.
1: Θα κάνει μετά την Νάπολη την Τετάρτη.
0: Ναι.
1: Το τελευταίο φιλικό το οποίο θα παίξει η ομάδα μας.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Τετάρτη είναι το φιλικό με την Νάπολη.
1: Λοιπόν,
0: θύμισε μας λίγο.
1: Τετάρτη στις 10 η ώρα είναι το φιλικό με την Νάπολη, την Ιταλία. Είναι ένα φιλικό το οποίο γίνεται και στα πλαίσια γιορτάζουν τα 100 τους χρόνια οι Ιταλοί.
0: Α, ναι.
1: Και γι' αυτό είναι στο πλαίσιο και των εορτασμών των 100 χρόνων της Νάπολη. Έκλεισε ένα πολύ δύσκολο φιλικό. Όλοι ξέρουμε ποια είναι η Νάπολη.
0: Έτσι.
1: Είναι μια ομάδα η οποία ξεχωρίζει όχι μόνο στην Ιταλία αλλά και στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο τα τελευταία χρόνια. μια πολύ δυνατή ομάδα. Νομίζω ότι θα είναι και το πιο δυνατό τεστ που έχει δώσει η ομάδα του Άρη. Λίγες μέρες πριν ξεκινήσουν οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας. Εντάξει, για το αγωνιστικό, το σημερινό παιχνίδι, νομίζω ότι δοκιμές έκανε ο Μιχάλης Γρηγορίου. Δηλαδή, αυτή η άμυνα με τους τέσσερις πιτσιρικάδες δεν είναι κάτι που θα το δούμε να γίνεται. Βέβαια, από την άλλη, σκεφτόμαστε όλοι ότι ενώπιον του αγώνα της Καρδίτσας για το κύπελλο, και όχι μόνο με την Καρδίτσα, και αν περάσει ο Άρης μετά και στα παιχνίδια της Link Face, δύο από αυτούς τους πιτσιρικάδες θα πρέπει να παίζουν. Ναι. Και εγώ λίγο πολύ έχω καταλήξει τι πιστεύω ότι μπορούν να είναι. Αυτοί τουλάχιστον που θα ξεκινάνε το παιχνίδι.
0: Να μαντέψω τον έναν.
1: Για πες.
0: Γαλανόπουλος.
1: Όχι, όχι, πιτσιρικάδες λέω. Πιτσιρικάδες. Γαλανόπουλος είναι πιτσιρικάς. Γαλανόπουλος είναι μεγάλος.
0: Στα μάτια μου πιτσιρικάς είναι.
1: Στα μάτια μου πιτσιρικάς. Από τους πιτσιρικάδες, εγώ πιστεύω ότι θα είναι ο Βοριαζίδης, ο οποίος όμως θα παίζει στα χαφ κανονικά στη θέση του. Ναι. Και ο δεύτερος πιστεύω ότι θα είναι ο Αντωνιάδης. Δεν πιστεύω ότι θα πάει δηλαδή σε κάμπ, σε center back ή σε κάποιον από τους άλλους. Το Χαρούκα Σέλος που βάζει συνέχεια δεξιμπακ. Το παιδί δεν είναι δεξιμπακ. Το παιδί είναι οχταροδεκάρι. Παίζει δεξιμπακ γιατί δεν υπάρχει αλλαγή του Φαντιγκά αυτή τη στιγμή. Και γενικότερα όλα αυτά δεικνύουν και την ανάγκη για να έρθουν οι παίκτες που χρειάζεται ο Άρης. Δηλαδή να γεμίσει την άμυνά του και τα στόπερ που χρειάζεται τα δύο. Και ο αριστερός μπακ, σίγουρα ο ένας, θα δούμε και για δεύτερο. Και ο δεξιός μπακ πίσω από τον Φαντιγκά. Είναι θέσεις οι οποίες πρέπει να καλυφθούν από την ομάδα, να έρθουν οι παίκτες. Ο Άρης συνεχίζει σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας να παίζει με ένα Φαμπιάνο και ένα Φαντιγκά επί της ουσίας. Δηλαδή αυτοί οι δύο είναι η βασική κεντρική αμυντική μάλλον γενικά που έχει ο Άρης στη διάθεσή του. Ο Γένσεν παίζει κεντρικός αμυντικός, δεν είναι κεντρικός αμυντικός, και οι άλλοι είναι παιδιά, πιτσιρίκια, τα οποία προσπαθούν απλά να τα αποκριθούν και να δείξουν τι μπορούν να κάνουν. Και να σου πω και κάτι.
0: Με άλλη ενδεκάδα. Αυτό θα σου λέγα τώρα. Με άλλη ενδεκάδα μπορεί να δεις και άλλον, τον σημερινό παίκτη, να τον δεις εντελώς διαφορετικό.
1: Μα να βάλω έναν ή δύο πιτσιρικάδες στην ενδεκάδα είναι αλλιώς. Από το να βάλω 5-6 και όλοι οι υπόλοιποι να είναι και αναπληρωματικοί να περιμένουν να δω κάτι άλλο.
0: Θα ρωτήσω εγώ τώρα κάτι χαζό που το είπα και πριν εδώ στα παιδιά. Λέω, εγώ τώρα θα κάνω όλο μια ερώτηση. Όσο χαζή και να είναι, συγγνώμη να με σμπαθάτε. Αλλά είμαι ανίδεη. Τον Μωρόν, γιατί επέλεξε να τον βάλει στην πρώτη ενδεκάδα με τους πιτσιρικάδες και δεν τον έβαλε που άλλαξε όλη την ενδεκάδα σχεδόν μετά. Γιατί δεν τον έβαλε.
1: Δεν είναι βασικός. Γιατί δεν είναι βασικός ο Μωρόν.
0: Δεν είναι βασικός.
1: Μα κατεβαίνει. Δηλαδή, θα βάλει τον Κατεβέρε με τους αναπληρωματικούς, αφού Κατεβέρε παίζει με τους βασικούς.
0: Όχι, να τον κρατούσε, ρε παιδί μου, να έβαζε κάποιον
1: άλλο. Όχι, ήθελε να βάλει τους παίκτες που δεν έπαιξαν πολύ.
0: Ναι.
1: Ο Μωρόν δεν είχε παίξει καθόλου στον πρώτο φιλικό, αφού ήταν τραυματίας.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Τώρα είναι διαθέσιμος. Οι υπόλοιποι έπαιξαν.
0: Ναι.
1: Έκανε αυτό, το μοίρασε το χρόνο. Στο πρώτο ημίχρονο έβαλε όλους αυτούς που δεν είχαν ξεκινήσει το παιχνίδι το προηγούμενο με τον Πανθρακικό. Όσους είχαν παίξει 65 λεπτά με τον Πανθρακικό, τους έβαλε 35 λεπτά σε αυτό το παιχνίδι.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό ήταν το πλάνο που υπήρχε. Ο Μωρόν ήταν σε αυτούς που δεν είχαν παίξει με τον Πανθρακικό, οπότε. Όπως και ο Μπασίρου. Ο Μπασίρου δεν είναι για να παίζει στη δεύτερη ομάδα, αλλά έπαιξε για αυτό το λόγο. Γιατί δεν είχε παίξει καθόλου στο προηγούμενο, ούτε ο Παλάσιος είναι για να παίζει στη δεύτερη ομάδα. Την πρώτη ομάδα είναι μια χαρά παίκτη. Είναι για να παίζει στην πρώτη ομάδα. Και το λέμε σήμερα και στο 10. Πιστεύω ότι το έχει στο μυαλό του προγραμματισμού να τον χρησιμοποιήσει δηλαδή και στο 10 τον Παλάσιος. Τον είδαμε αρκετά κινητικό. Γενικά νομίζω ότι είναι ένα παίκτη που θα την βοηθήσει την ομάδα. Mm-hmm. Έχει τα στοιχεία ο Παλάσιος. Εντάξει, να βρεθεί κιόλας με τους υπόλοιπους. Πρώτη του εμφάνιση ήταν σήμερα με τη φανέλα του Άρη. Θέλει το χρόνο του. Εμένα μου άρεσε πολύ ο Μιτ.
0: Ο Μιτ, ναι. Και πριν μου αυτό μου λέγανε τα παιδιά εδώ, ότι φαντάσου, λέει, είπε ένα ακροατή, να δεθεί, λέει, και ο Μιτ και να μάθει
1: να
0: την
1: δεθεί,
0: ομάδα.
1: Έτσι,
0: ναι.
1: Να μάθει τους υπόλοιπους. Με τον Κατεβέρα, δηλαδή, έκαναν τέσσερις πολύ καλές συνεργασίες. Όταν βρεθούν καλά οι δυο τους, νομίζω ότι μπορούν να κάνουν παπάδες. Πραγματικά, ο Μιτ είναι παίκτης που γεμίζει την περιοχή. Δηλαδή, τον βλέπεις μέσα στην περιοχή, ρε παιδί μου, έχει αυτό το αρχοντικό στυλ. Α, είναι ψηλός, έτσι, είναι ένα 89-90 ο Ραφαμίρ. Έχουμε αρκετά ψηλά κορμιά πλέον στην ομάδα.
0: Όντως, ναι.
1: Και είναι παίκτης ο οποίος έχει, παιδί μου, τη στόφα αυτού του παίκτη, του καλού, του επιθετικού, του ηγέτη. Έκανε σήμερα τέσσερις τελικές. Νομίζω ότι πολύ σύντομα θα τον βλέπουμε και ένα σκοράρι. Είναι ένας παίκτης που πραγματικά πιστεύω ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά. Το ξέραμε βέβαια. Η ποιότητά του ήταν γνωστή. Τα υπόλοιπα ήταν που προβλημάτιζαν. Η ποιότητά του ήταν δεδομένη. Δεν πιστεύω ότι κάποιος αμφισβητεί την ποιότητα του Ραφαμίρ.
0: Όχι, κανένας. Απλά τα άλλα προβλήματα.
1: Βρέθηκε στον Άρη λόγω αυτού του ζητήματος το οποίο προέκυψε. Αν δεν υπήρχε αυτό το θέμα,
0: ούτε
1: δεν θα έρχονταν στον Άρη ο Μιρ, ούτε στην Ελλάδα θα έρχονταν.
0: Λογικό.
1: Είχε διαβευθεί ο Ολυμπιακός πριν από δύο χρόνια, αλλά ούτε καν ασχολήθηκε ο Μιρ με τον Αθήνα παίξει στον Ολυμπιακό.
0: Έτσι.
1: Τώρα, επειδή είχε αυτό το ζήτημα, γι' αυτό βρέθηκε εδώ. Ας ελπίσουμε, εφόσον βρέθηκε εδώ όπως βρέθηκε, τουλάχιστον να το εκμεταλλευτούμε και να κερδίσουμε κάτι όσον αφορά το σκοράρισμα και γενικότερα κάτι να κερδίσει η ομάδα όσον αφορά τον συγκεκριμένο παίκτη που εγώ πιστεύω ότι μπορεί έτσι. Τώρα, νούμερα δεν λέω, δεν μου αρέσει να λέω νούμερα, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να την κάνει την διαφορά στην επίθεση δεδομένα για την ομάδα του Άρη. Από εκεί και πέρα, πλέον, όπως είπαμε, ένα φιλικό, η ομάδα θα κάνει προπόνηση αύριο. θα κάνει προπόνηση και τη Δευτέρα, την Τρίτη φεύγει για την Ιταλία, για την Νάπολη. Τετάρτη το φιλικό, Πέμπτη επιστροφή. Και εστιάζει πλέον στο παιχνίδι του κυπέλλου με την αναγέννηση Καρδίτσας τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, που ορίστηκε πλέον το παιχνίδι, προκειμένου να ξεκινήσει πλέον τις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Και φυσικά η εβδομάδα που μας έρχεται είναι πολύ σημαντική και όσον αφορά τα μεταγραφικά. Να σου πω ότι τώρα, μετά τις δηλώσεις, πετύχαμε τον Ρούμπεν Ρέγγες.
0: Να, και πες κανένα καλό λίγο μεταγραφικό έχουμε, κύριε Ρέγγες.
1: Του κάναμε ένα πέσιμο, είναι η αλήθεια, οι συνάδελφοι.
0: Άντε πες.
1: Προκειμένου να μας πει καμιά μεταγραφή. Εντάξει, μας είπε ότι είναι σε μια διαδικασία που έχουν πλησιάσει αρκετούς στόχους και ευελπιστεί ότι μέσα εβδομάδα θα έχουμε μία με δύο ανακοινώσεις.
0: Μία με δύο ανακοινώσεις.
1: Μία με δύο ανακοινώσεις πιστεύει μέσα εβδομάδα ότι θα τις έχουμε. Να δούμε αν θα γίνει και πράξη αυτό. Γενικά μας είπε πάντως ότι ψάχνουν παίκτες και ψάχνουν και πολλές ομάδες σε αυτές τις θέσεις παίκτες. Τι να σου πω τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό μας είπε αριστερό μπάκου.
0: Δηλαδή, και τι έχουμε, λειψιδρία. Λειψανδρία που τη λέω.
1: Λειψιδρία, λειψανδρία.
0: Ποιος να ξέρει.
1: Περιμένουμε να δούμε πλέον τις κινήσεις και τις μεταγραφές. Αυτό έχει ανάγκη η ομάδα. Φάνηκε και σήμερα.
0: Βέβαια,
1: το κομμάτι της άμυνας φωνάζει. Φωνάζει ότι χρειάζεται βοήθεια από την πλευρά της διοίκησης στο μεταγραφικό κομμάτι.
0: Δημήτρη μου, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις.
1: Δεν έχουμε κάτι άλλο. Όπως είπαμε, ολοκληρώθηκε το φιλικό 2-2. Αυτά.
0: Έγινε, Δημήτρη μου. Σε ευχαριστούμε, καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Και εμείς ευχαριστούμε για την μετάδοση. Γεια, γεια.

0: ήταν λοιπόν και ο Δημήτρης ο Σανλής από το Κλεάνθης Βικελίδης. Τι ώρα είναι, μέχρι 10:30 είπαμε θα είμαστε εδώ. Άντε μισή ωρίτσα θα τραβήξω ένα αλίμονο. Χαλάσουμε τώρα το έθιμο. Να ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές για όσους από εσάς θέλετε να πείτε οτιδήποτε. Για ένα μισάωράκι βέβαια, 11 φεύγω. 23-13-28-8-28, ανοίγουν οι γραμμές. Για να δω λίγο και στο post αν έχω κάτι δικό σας να διαβάσω. Συγχρόνως να το κάνουμε και αυτό για να μην αφήσω κάποιον παραπονεμένο, γιατί από ό,τι είδα έχω και πάρα πολλά σχόλια στο... που δεν διάβασα και στο live, στο YouTube, αλλά και στο Viber. Η Θεανό, you are number one, μου λέει στο post, με πάρα πολλές κιτρινόμαυρες καρδούλες. Την καλησπέρα μου, γυναίκα Ενάρη Θεανό, σε όλα τα κορίτσια μου. Ο Θοδωρής Βάμος μας λέει από την κατακιτρινόμαυρη Κατερίνη. Ο λαός μας, λέει ο Θοδωρής από την κιτρινόμαυρη Κατερίνη, είναι κοινωνικό φαινόμενο. Χρόνια τώρα θα πω εγώ. 5 Αυγούστου λέει, θηλυκό, με κάποιον πανθρακικό και είχαμε κόσμο. Είχαμε, λέει, παλμό, είχαμε πάθος. Τύμπανο και χαμόγελα. Τα φιλιά μου στην κιτρινόμαυρη Κατερίνη που είναι εδώ φυσικά και μου στέλνει και μια φωτογραφία με τον ιό. Μια selfie μέσα από το Κλεάνθης Βικελίδη. Στην καλησπέρα μου ρε Θοδωρή και στο παλικάρι σου βρε μεγάλωσε. Εξακολουθεί και είναι παίχτης μας στο σκάκι στον Άρη. Το καμάρι σου Θοδωρή. Ήρθατε, μα φυσικά είμαστε κοινωνικό φαινόμενο. Άμα παραδειγματιστώ από εσένα με τον ιό που ήρθατε από την Κατερίνη 5 Αυγούστου με τον Γαρκαήλη και τον Καύσωνα, τι να πεις. Ο Δήμος. Τέλος οι διακοπές, λέει Μάριον. Καλώς γύρισες, να έχουμε ενημέρωση, λέει παιδί του Άρη μας. Όχι, δεν είναι τέλος οι διακοπές, αγαπητέ μου. Ξαναφεύγω. Ήρθα για ένα έκτακτο που λέει και ριβάρω. Αρχές Αυγούστου. Τα φιλιά μου και την καλησπέρα μου Δήμο. Και στην Λουκία έρχομαι στις γραμμές. Θεάρα, καλή εκπομπή, number one avatar. Γεια σου Λουκία μου, γυναίκα Ενάρη. Καλή ακρόαση. Για να πάμε στις γραμμές. Παρακαλώ, ορίστε.
1: Γεια σου Μάριον, καλώς ήρθες.
0: Βρε καλό στον Πορτογιάννη.
1: Τι κάνεις?
0: Είμαι καλά κιτρινό μαυρε βόλε, εσύ τι κάνεις?
1: Δεν θα είσαι καλά, είδες και την Αριανάρα σήμερα, μια χαρά, όλα
0: την
1: καλά.
0: Την είδα από την τηλεόραση, προχθές όμως ήμουνα στο μάτς.
1: Δεν περάζει, έστω και έτσι.
0: Ναι, ναι. Τι κάνεις?
1: Εγώ στο δεύτερο ημίχρονο την είδα μέσω του TikTok. Δεν μπόρεσα να το είδω το πρώτο ημίχρονο γιατί δεν έχω στην ναι. τηλεόραση το Nova, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Και ήταν θετικό το αποτέλεσμα, όχι για το αποτέλεσμα, θετικά συμπεράσματα θα βγάλει ο προπονητής.
0: Αυτό.
1: Με τους παίκτες τους νεαρούς που τους έδωσε χρόνο συμμετοχής εκεί πέρα και μακάρι να εξελιχθούν, η ομάδα παίζει πολύ καλό ποδόσφαιρο. Είναι νωρίς ακόμα.
0: Είδες μόλις μπήκε, μόλις έκανε όλες τις αλλαγές ο προπονητής, είδαμε καλό πράγμα. Καμία
1: εντάξει,
0: σχέση.
1: Εντάξει, αυτό το περιμέναμε.
0: Καλά,
1: απλά θέλει να ειδεί και τους μικρούς έτσι.
0: Φυσικά
1: με τους περισσότερους
0: Έλληνες
1: μέσα στην δεκάδα, εντάξει.
0: Ναι, ναι, ναι. Έτσι.
1: Οπότε θα έχει τα στοιχεία του κάθε παίκτη, να πούμε, ο προπονητής και θα μπορέσει να βγάλει τα συμπεράσματα του ποιον θα χρησιμοποιήσει στο πρωτάθλημα. Έτσι. Και για το κύπελλο και για το πρωτάθλημα.
0: Σωστά, πολύ σωστά.
1: Εντάξει.
0: Έτσι είναι. Βεβαίως, βεβαίως.
1: Όσο για ήθελα να δω και το μοίρα αυτόν. Θετικό. Θετικό αυτό που
0: πολύ.
1: Είδα μέσα.
0: Πολύ.
1: Ναι, ναι, ναι. Ήταν και μέσα στην περιοχή, ήταν και εκτός περιοχής.
0: Όπως είπε και ο Δημήτρης, αυτό το περιμέναμε να το δούμε. Εντάξει, δεν περιμέναμε να δούμε και κάτι διαφορετικό από τον συγκεκριμένο παίκτη. Άλλα δεν θέλαμε να δούμε. Θα βλέπουμε.
1: Εντάξει, θα δούμε, θα δούμε. Έχει ακόμα ιστορία αυτό το ζήτημα, αλλά πιστεύω ότι αν υπάρχει θετικές εξελίξεις, αν έχει ως προς το πρόσωπό του, πιστεύω μετά θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα. Έτσι νομίζω. Εντάξει.
0: Εντάξει, Πορτογιάννη μου, χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
1: Πάντως,
0: να είσαι καλά.
1: Η ομάδα είναι, θα δέσει μέχρι τέλος και με τις μεταγραφές, τις προσθήκες που θα γίνουν στην άμυνα. Εγώ περιμένω και τερματοφύλακα, γιατί δεν νομίζω ότι έχουμε τερματοφύλακα.
0: Ναι, ναι.
1: Πάσχουμε εκεί πάρα πολύ.
0: Έχουμε τον Μπαρμπόπουλο, 24 χρόνων.
1: Εντάξει, ναι. Όποιος και να είναι.
0: Σαν τρίτο μιλάω τώρα, αλλά δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι καθόλου αν τον έχω δει καμία φορά. Δεν νομίζω, δεν τον έχουμε δει ποτέ να παίζει. Σαν,
1: εντάξει.
0: Είτε αλλαγή είτε βασικός, όχι ποτέ.
1: Άντε με την Νάπολη τώρα θα τους δούμε.
0: Αμήν, άντε να δούμε.
1: Περιμένουμε αυτό το πιο δυνατό παιχνίδι.
0: Το φιλικό μας τελευταίο, θα κλείσει ωραία η αυλία των φιλικών.
1: Εντάξει.
0: Έγινε Πορτογιάννη μου, φιλιά πολλά.
1: Έγινε, γεια.
0: Γεια στο Κεντρινό Μαυροβόλο, γεια σου ρε Πορτογιάννη. Στην επόμενη γραμμή, ορίστε.
2: Όλοι μπάσχο.
0: Καλώς τον.
2: Τι γίνεται.
0: Τι κάνεις ρε Απόστολε.
2: Καλά, ζει.
0: Κεντρινό Μαυροβόλο.
2: Σε βλέπω στο YouTube.
0: Α, και
2: βλέπω τι. Τι κουκλάρα είσαι.
0: Άντε τώρα με κοροϊδεύεις Αποστόλη και την Όμαυρη Ρόδο κι εσύ.
2: Όχι, ωραία.
0: Άσε
2: καλό.
0: Άντε βρε, τράσα.
2: Σε κοροϊδεύω.
0: Τι λέει Αποστόλη, τι έγινε, πώς τα είσαι τα θέματα.
2: Τα θέματα είδαμε ότι στο πρώτο μήχρονο δεν κάνατε μια πειραματική.
0: Κοιτάξτε,
2: να δει τους παίκτες τώρα αυτό. Το ξέρουμε ότι έχουμε θέμα στην άμυνα. Το ξέρουμε ότι επιγόν θέλουμε μεταγραφές. Αυτό περιμένουμε εδώ και πόσο καιρό περιμένουμε αυτές τις ρημάδες.
0: Άκουσες τι είπε ο Δημήτρης, ε?
2: Άκουσα, ναι, ότι λέει...
0: Τον στρουμώξανε, λέει, το Ρέγες εκεί στο αυτό και είπε ότι θα έχουμε ανακοινώσεις μες την εβδομάδα. Άι να δούμε, λέω, πότε περιμένουμε, άτε.
2: Εγώ, Μαρίων, έτσι και ανακοινώνουν τα γραφές, θα πάω στην εκκλησία να ψω ένα καντήλι. Έγινε το.
0: Κερί θα πάω να ανάψεις.
2: Δηλαδή, τώρα στο μπάσκετ, από ό,τι μαθαίνω, πλησιάζει και ο Θανάσης.
0: Ναι, ναι, αναμένεται και ο Θανάσης, ναι.
2: Θα σας ρωτήσω κάτι άλλο, Μάριον, άμα ξέρεις.
0: Άμα ξέρω.
2: Ακούω κάτι τώρα που βγάλα μια ανακοίνωση ο Άφα Σίγμα.
0: Ναι.
2: Αριστέχνης.
0: Ναι.
2: Αυτά που λέγανε.
0: Με κάτι νευριάστηκαν τώρα στον Άφα
2: Σίγμα. Ναι, κάτι, ναι. Δεν
0: αλλά δεν ήταν ξεκάθαρη η ανακοίνωση όμως, ούτως ώστε να καταλάβουμε και εμείς με την νευριάστηκαν να νευριάσουμε όλοι μαζί. Κατάλαβες. Εμείς μόνο νευριάσαμε γιατί νευριάσανε. Αλλά δεν ξέρουμε γιατί νευριάσανε για να νευριάσουμε με αυτό που νευριάσανε. Κατάλαβες τώρα.
2: Λέω, ναι.
0: Κάτι.
2: Λέω,
0: μήπως, έτσι ήταν και η ανακοίνωση, έτσι όπως το λέω κάπως.
2: Μήπως είναι η ανάπλαση, γιατί λέγατε θα παραχωρήσουν, λέει...
0: Μπορεί να είναι και αυτό, αλλά δεν ήταν τοποθετημένοι to the point που λέμε, συγκεκριμένα πράγματα. Ναι. Αλλά μ' άρεσαν αυτά που είπανε. Εγώ μαζί τους είμαι, να ξέρεις, ότι νευρίασαν. Αλλά λίγο πιο συγκεκριμένο άτιν ήθελα, κατάλαβες.
2: Αλλά
0: αυτό.
2: Το ξέρουμε ότι η πολιτική πότε βοηθήσατε τον άτιν.
0: Ποτέ.
2: Ποτέ.
0: Ποτέ τον Μπουτών.
2: Ποτέ τον Μπουτών.
0: Ποτέ. Και ούτε πρόκειται, εγώ στο λέω.
2: Αλλά,
0: εγώ πλέον δεν έχω καμία ελπίδα σε αυτό το κομμάτι, να ξέρεις. Δεν ευελπιστώ τίποτα, δεν περιμένω τίποτα και να σου πω και την πάσα αλήθεια. Δεν θέλω τίποτα από αυτούς. Δεν θέλω, θα μου πεις τώρα, ρε Σιμάριον, μόνο έτσι θα πετύχεις κάποια πράγματα.
2: Μόνο έτσι.
0: Ναι, όχι. Αν έχεις ανασία όπως το μπάσκετ, δεν τους έχεις ανάγκη τελικά. Το αποδεικνύει ο πρόεδρος που ήρθε στο μπάσκετ. Κατάλαβες.
2: Αρκεί να είναι. Σχετικά με την έκταση λέει, που λένε, βρήκαν μια έκταση για το καινούριο γήπεδο και πάνε να το καβατζώσουν, δηλαδή να το πάρουν. Τι γίνεται.
0: Δεν έχω ιδέα, Αποστόλη. Δεν έχω ιδέα.
2: Εντάξει,
0: να σε αφήσω γιατί έχω και άλλη γραμμή και την Όμαυρη Ρόδος.
2: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, Αποστόλη μου. Χάρηκα που σ' άκουσα, φίλε μου. Τσάω, γεια. Στην επόμενη γραμμή, ορίστε.
3: Σιώπη.
0: Πού είσαι, ρε Σιώπη? Μα την έκανε ο Σιώπης, ρε, έφυγε.
3: Τώρα αυτός την έκανε, εμείς την κάναμε.
0: Μπα, αυτός την έκανε, εμείς γιατί να την κάνουμε. Τι να την κάνουμε εμείς.
3: Πώς.
0: Τι κάνεις, πού είσαι.
3: Καλά, πάω στα Ποντιακά.
0: Ποια Ποντιακά.
3: Πώς, αφήσουμε πανηγύρια και ακόμα, τι δεν είναι.
0: Α, δεν κατάλαβες. Δεν κατάλαβες. Τα πραγματικά πανηγύρια του 15 Αυγούστου τώρα ξεκινούνε. Τώρα είναι τα original πανηγύρια.
3: Εμείς είμαστε original πανηγύρια, γι' αυτό πάμε εκεί.
0: Α, αυτά είναι. Αυτά είναι. Τέλεια.
3: Τι λέει.
0: Τι να λέει, καλά να ήρθε λίγο ένα έκτακτο, πετάχτηκα λίγο από τη θάλασσα. Με την Αλμύρα είμαι και θα ξαναφύγω.
3: Είχες πάρει και σαμπουάν μαζί σου ή μόνο για άλλο θα
0: πεις. Τι είχα πάρει.
3: Σαμπουάν, πήρες και σαμπουάν στη θάλασσα.
0: Ναι, καλή, εννοείται. Ειδικό για την Αλμύρα, εκεί μόνο λούζουμε.
3: Τι έχουμε παράπονα από την ομάδα.
0: Εντάξει, παράπονα. Ένα φιλικό ήταν, αλλά είδαμε λίγο 11 λίγο. Δύο διαφορετικές ενδεκάδες σχεδόν. Μόνο το τέρμα δεν άλλαξε. Το είδες.
3: Τι Όχι, δεν πρόλαβα. Έπαιζα διαιτητή στη Βέρεια.
0: Έπαιζες διαιτητή στη Βέρεια. Καλέ, τι πολύ ταλέντο είσαι εσύ.
3: Ναι, τι να σου πω.
0: Μη χειρότερα. Τι σαν.
3: Σαν το Τσιμεντερίδη είμαι κι εγώ.
0: Αμα τι Τσιμεντερίδη σήμερα. Μας είχεσαι πάλι και δεν είχεσαι φιλικό. Έλεος.
3: Τι μου το φέραν αυτό.
0: Άντεντε. Αυτό έλεγα στην αρχή με τον Δημήτρη τον Ασαλήν. Τι τον κουβάλισαν λέω τούτον.
3: Αυτό τώρα το ζητάμε εμείς ή αυτοί τους στέλνουν, τον έχουν στέλνουν.
0: Α, δεν έχω ιδέα πως... Όχι, με κλήρωση μάλλον είναι, ξέρω εγώ. Με τι κριτήρια έρχονται. Θα σε γελάσω. Δεν ξέρω. Ξέχασα να το ρωτήσω το Δημήτρη.
3: Και με κλήρωση, να έρχονται. Το θέμα είναι ποιους βάζεις με στην κλήρωση.
0: Μπράβο. Ακριβώς.
3: Όχι, δεν μιλάω για το τώρα. Δεν λέμε χαζά να καθαρίσεις να κάνεις τώρα τα φιλικά, αλλά λέμε γενικά. Άμα θες να καθαρίσεις κάποιον, βάζεις όλα τα καλά τα φυτάνια, σου διαλέξεις ένα από όλα.
0: Καλά, εμείς είμαστε ικανοί φίλε, άμα γίνει κλήρωση, στη γυάλα που θα έχουμε με τα χαρτάκια, να είναι μια γυάλα μέσα μόνο με ονόματα Τσιμεντερίδης.
3: Θα κοπεί το ρεύμα και την ώρα που γυρίσει.
0: Ναι ρε, όλα θα γίνουνε, άστο. Μη συζητάς. Σιώπη, χάρηκα που σ' άκουσα.
3: Καλά, έχεις γραμμή, ε.
0: Ναι, έχω κι άλλη γραμμή, ναι. Θέλεις να πεις κάτι να ολοκληρώσεις.
3: Πες τον κύριο να ζητήσει συγγνώμη που πήρε τηλέφωνο.
0: Όχι, ρε, εντάξει. Όχι, εντάξει είναι τώρα, παιδί.
3: Μας ενοχλεί, πώς θα γίνει.
0: Συγγνώμη, ναι, είδες, να. Τον ενοχλείς, βρε, να. Δεν μπορεί να εκφραστεί.
3: Γεια, καλή σας.
0: Φιλιά, καλό βράδυ. Γεια σου, ρε Σιώπαρε. Εν τω μεταξύ, Σιώπη, τα λένε καλό Σιώπη, την παίρνει συνέχεια. Τηλέφωνο εννοώ, πονηρή. Επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
4: Όχι, που δεν θα έπαιρνα.
0: Πού είσαι, ρε Ξιντάρη.
4: Πού είσαι, ρε Μάριο, ξαφανίστηκε, ρε Μάριο. Πήγε στα ψακούλια και σε χάσαμε, ρε Μάριο.
0: Εδώ είμαι, ήρθα για λίγο. Φεύγω.
4: Ήρθα για λίγο και θα ξαναφύγεις, έμα.
0: Εννοείται. Ξαφανιζόν.
4: Άκου τώρα από χθες την έχω, λέω θα την ακούσω τη Μάριο. Βγήκε ο Σάλης και είπε ότι θα έρθει σήμερα.
0: Ναι.
4: Θα την ακούσω τη Μάριο.
0: Και στο YouTube είμαστε, να ξέρεις.
4: Λοιπόν, αν ξέρω εγώ, λοιπόν, άκου τώρα, σ' ακούω από το ράδιο. Σ' ακούω από το κινητό. Σε βλέπω στο YouTube, έχεις πάρει ωραίο χρώμα, σε βλέπω στο YouTube. Σε παίρνω τηλέφωνο που σταθερό.
0: Όλα είναι, μιλάμε υπατμών.
4: Όλες
0: οι συσκευές, κυρίες και κύριοι, είναι...
4: Όλες είναι κομπλέ, δουλεύουν τα πάντα όλα.
0: Είσαι μεγάλο τρελοκόμιο.
4: Ωραίο χρώμα, Μάριο.
0: Α, ευχαριστώ.
4: Είναι χρωματάκι ωραίο.
0: Ναι, βέβαια.
4: Βλέπω μάλλον μπουζάκι ωραίο.
0: Ναι. Και δεν ήξερα σήμερα ότι θα κάνω live εδώ μεταξύ.
4: Ναι.
0: Τελευταία στιγμή μου το ξεφούρνησε εδώ, Πέτραν. Κατάλαβες.
4: Ναι. Ο Κυριάκαρος τι έγινε, πήρε κάτι τηλέφωνο ο Κυριάκαρος.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω δεν άκουγες από την αρχή, ε.
4: Δεν άκουγα, όχι. Με το σκυλί έξω.
0: Οπότε θα σου πω ένα δυσάρεστο.
4: Τι έγινε.
0: Το οποίο το πληροφορηθήκαμε και εγώ και ο Κυριάκος στη μέση της εκπομπής, ως συνήθως.
4: Ναι.
0: Συγχωρέθηκε ο κύριος Αστέριος από το Χορτιάτη. Ναι.
4: Το φιλαράκι μας, μας έδινε συνέχεια χαιρετίσματα.
0: Ναι, ο γλυκούλης μου, ναι ρε φίλε. Ήτανε ο αμέσως επόμενος μετά από τον κύριο Στέλιο που μας έστειλε χαιρετίσματα. Πάει και ο κύριος Αστέρι. Ο Αστέρις μου, πάει.
4: Θέλω να σχολήσω να έλεγα αυτό το χώμα που το ξεπάσει. Λοιπόν, και συλληπιτήρια στους δικούς τους ανθρώπους. Εμείς να το ξεχάσουμε, έτσι. Να το θυμόμαστε.
0: Όχι βέβαια, κανέναν τους.
4: Θα πάει με τα φιλαράκια μας επάνω.
0: Να, εμφανίστηκε ο Κυριάκαρος, την αγάπη μου λέει.
4: Γεια σου Κυριάκαρη, γεια σου αδελφέ. Αδελφέ, λοιπόν, τι να κάνουμε, εντάξει, έτσι η ζωή συνεχίζεται. Λοιπόν,
0: ζωή,
4: πρέπει
0: χριστικός.
4: Να δίνει στους δικούς σου και...
0: Καλά έλεγε, αν θυμάσαι τελευταία στα τηλεφωνήματά του, καλά έλεγε ο γλυκούλης μου. Θα πάει, δεν θα πάει. Άντε τον έλεγα, μην με λες τέτοια. Γλυκούλης. Τέλος πάντων. Ξεντάρι μου, να σε αφήσω γιατί πρέπει και να διαβάσω μηνύματα και να κλείσω σιγά σιγά. Έχω και άλλη γραμμή.
4: Ναι, άντε συνέχισε την εκπομπούλα σου και πότε θα ξανάρθεις τώρα.
0: Το μόνο σίγουρο είναι αρχές Σεπτέμβρη με το πρόγραμμα το καινούριο. Τώρα, άμα τύχει πάλι μέχρι τότε κάνα εκτάκτο.
4: Όπως σήμερα.
0: Θα δούμε. Όπως σήμερα, ναι.
4: Καλά, μάλλον. Καλά.
0: Έγινε. Να σε καλά, Ξεντάρι μου, φιλιά. Τσαο, γεια.

0: Γιζένια μόλις άκουσε τον εξιδάρι. Καλησπέρα στον Νεαπολίτη, λέει το τρελό Αριανάκι. Πάμε στην επόμενη γραμμή, ορίστε.
1: Σιγά να μην έπαιρνα κι εγώ.
0: Καλό στο Χριστάρα.
1: Γεια σου, εξιδάρι, με το σήμα κατά τεθέν σου.
0: Ναι, τι κάνεις?
1: Τι να κάνω, εγώ στη δουλειά είμαι, από αύριο είμαι αδειούχος.
0: Α, μα τι καλά, θα πας πουθενά?
1: Μπε. Είχα δουλειές εδώ πέρα, τακτοποιήσουμε κάποιες εκκρεμότητες. Δίπλα την έχουμε και τάβατα κατά κάποιο τρόπο εμείς.
0: Καλά, ναι, είμαστε και λίγο τυχεροί.
1: Ναι, εντάξει, εγώ τώρα μηχανιώνα είμαι, τώρα πεταχτώ τώρα με καμιά από τα μόκα αυτό δίπλα.
0: Μια χαρά είναι και γιατί όχι.
1: Δεν βαριέσαι μόνο, εντάξει. Τι να κάνουμε, που δεν μπορούμε για πουθενά αλλού.
0: Έτσι.
1: Τι ήθελα να πω.
0: Και μόνο που θα ξεκουραστείς και θα είσαι στο σπιτάκι σου, Χρήστο, μεγάλη υπόθεση.
1: Ναι, ναι, και το χανάκι, γιατί υπερφορτώθηκα αυτό το χειμώνα. Τι ήθελα να πω, εσύ άκουσα και εγώ για τον παππού.
0: Ναι, μη συζητάς.
1: Η πιο γλυκιά φωνή, ρε, εσύ ήταν.
0: Ναι, ρε, στο καλό.
1: Το ανθρωπάκι να πτέσαν, καλό ταξίδι ας πάει.
0: Αυτό.
1: Καλό ταξίδι ας είναι εκεί που πάει. Δεν είναι, κρίμα δηλαδή, αυτός και ο Κιστέλιος ήταν τα τοτέμ, να πούμε, το πτάλεμε έτσι.
0: Ξέρεις, αυτό που έλεγα με τον Οσαλή πριν, γιατί άκουγε, είναι μερικοί άνθρωποι, ακροατές, που ενώ δεν τους ξέρεις, εγώ δεν πρόλαβα να τον γνωρίσω από κοντά. Όλο έλεγα θα πάω και εγώ, είχα ζει και δεν πήγα ποτέ. Λέγαμε και με τον Αουαργύρη να πάμε, να τον ενημερώσω και αυτόν μετά. Είναι κάποιοι άνθρωποι που, ξέρεις, αυτή είναι και η μαγεία του ραδιοφώνου, που δεν τους έχεις γνωρίσει ποτέ από κοντά και τους νιώθεις τόσο κοντά σου. Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό το συνέστημα.
1: Αλήθεια λες. Ναι, ναι. Είναι κάποιοι άνθρωποι που βγάζουν μια άβρα, ρε παιδί μου. Έχουν μια αποτυπωνία ή από τη φωνούλα τους, από τη χρειά που ακούς.
0: Γνήσιες φωνές, γνήσιες, αληθινές.
1: Ναι, και από το λόγο που εκφράζουν, πώς θα σε μιλήσουν, που μπορείς να βγάλεις κάποια ασφαλή συμπεράσματα όσο γίνεται. Αλλά είναι, εντάξει, με ορισμένους ανθρώπους όντως είναι ασφαλή. Και τώρα,
0: κρίμα,
1: πολύ κρίμα να πούμε. Ας είναι γεροί άνθρωποι του και να το θυμούνται.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, Τσιμεντερίδης είπαμε σήμερα.
0: Τσιμεντερίδη καλέ μας φέρανε, έλεος.
1: Άκου τώρα, γελάτε. Είναι από τους ελίτ διαιτητές που μας κάνουν κάθε Κυριακή στα ντέρμπι.
0: Από τους ελίτ, είναι από τα πάνω καλάφια είναι.
1: Και επειδή είναι, ναι, και επειδή είναι από τους ελίτ διαιτητές. Αυτόν τον διαιτητή των Ισπανών που τους στείλανε προχθές την Πέμπτη που κάνανε τον Μπουρκουμέ,
0: ναι,
1: δεν τους άρεσε που τους φύριζε ό,τι γινόταν και ό,τι έβλεπε ο άνθρωπος και ο βαρύθας το ίδιο.
0: Ναι.
1: Επειδή έχουν συνηθίσει με τους ελίτ που μας φέρνουν.
0: Τους δικούς μας εδώ.
1: Ναι, τους ελίτ, ναι, συνηθισμένοι άνθρωποι σε αυτά τα σφυρίγματα, έτσι μάθανε. Με κάτι Ιρανο Σουηδούς και κάτι Αλβανούς βαρίστες, κατάλαβες, με αυτούς μάθανε, με αυτούς ελίτ, εντάξει, με αυτούς θα πάνε.
0: Κοίτας ο Ιρανοσουηδός, εκείνη η ψυχή, τι να κάνει, άρα, πού σφυράει, ξέρουμε.
1: Πού σφυράει.
0: Ναι, ποιος να ξέρει.
1: Στο Αφγανιστάν.
0: Τρελοκομείο.
1: Πού να σφυράει, Μάριο.
0: Χριστάρα, έχω και άλλη γραμμή, απλά σε ενημερώνω.
1: Σ' αφήνω, την αγάπη μου.
0: Να είσαι καλά. Φιλιά πολλά, καλή δουλειά και καλή άδεια, καλή ξεκούραση.
1: Να είσαι καλά, καλό βράδυ και σε όλο τον κόσμο του Άρη και στο ραδιόφωνο.
0: Να είσαι καλά, ρε Χριστάρα μου, τσάω. Την αγάπη μου και τη δική μου, γεια. Πάμε στην επόμενη γραμμή, ορίστε.
2: Ας πάσω λίγο τον πάγο, ξαναπήρα.
0: Ναι, έλα.
2: Ήθελα εκεί, είχα περιέργεια να δω το μαύρισμά σου.
0: Από πού να το δεις? Α, μπήκε στο YouTube. Εσύ δεν είναι μαύρης και πολύ ευρύ, σιγά.
2: Να δω εσένα και να τον κατεβαίνει, δεν ξέρω.
0: Το έδωσε μου τζότσο στην κάμερα, να ξέρεις.
2: Με το ζόρι σε αυτό, σε πάντα.
0: Άντε καλέ, άντε χαζόμα. Υπερβολές, άντε δεν τρέπεσαι λίγο.
2: Καλή νύχτα,
0: καλή νύχτα. Καλό σας βράδυ, κύριε Σιώπη, γεια σας. Τον κατεβαίνει, λέει, τρελοκόμα. Επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο. Για να μπορούμε να ακούγουμε. Ναι. Κυρνίκο μου, γλυκούλη μου, τι μου κάνει.
3: Έψαχνες, σήμερα δεν ήμουνα.
0: Δεν ήμουνα, γιατί ήμουνα εδώ στο στούντιο, με έψαχνες, ε.
3: Ναι. Μου λες, ήθελα να σου ρωτήσω. Αυτόν που έλεγε, το συγχωρεμένο, που έλεγε... Πες άρχισε, πώς το λέγαμε.
0: Α, εσύ λες το Χριστάρα, από τα Κυβέλια.
3: Πόσα χρόνια έχει αυτό.
0: Πρέπει να έχει τώρα αυτός Κυρνίκος σίγουρα 3-4 χρόνια που συγχωρέθηκε. Πρέπει να τα έχει σίγουρα. Εσύ τι μου κάνεις με την υγεία σου, είσαι καλά.
3: Καλά, δόξα τω Θεώ, δεν θέλω να πούμε το πείμα.
0: Άντε να χαρείς τώρα και εσύ σήμερα έτσι πως είμαι.
3: Ω, όλοι έτσι εκεί να πάμε.
0: Εσύ να προσέχεις τώρα που έπαθες το εγκεφαλικούλι, ναι.
3: Προσέχω, προσέχω.
0: Άντε γλυκούλι μου, μπράβο.
3: Άντε, ναι, άντε να κερδίσουμε την Νάπολη.
0: Αχ, ψυχή μου όμορφη.
3: Κάποιος θα έχουμε ωραία ομάδα, ξέρεις.
0: Άντε Γερμάη μου, άντε, μακάρι, μακάρι Μάη μου, γλυκέ μου εσύ. Να σε δω να χαμογελάς, να σε δω να χαμογελάς. Γεια σου Κυρνίκο μου, καληνύχτα, γεια, γεια. Ο αγαπημένος μου ο Μάης είναι αυτός, ο 85 Μαΐου που λέω, ο Κυρνίκος. Τον είδα στο προηγούμενο παιχνίδι προχθές στο φιλικό στο γήπεδο. Ήρθε ρε παιδιά, ήρθε. Ήρθε εκεί με το καπελάκι του, με το ακουστικό του, τσούκου τσούκου. Ήρθε, ήρθε. Με το στοματάκι του το έτσι από τον κεφαλικού. Ήρθε ο γλυκούλης μου όμως, ήρθε. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα Μάριο.
0: Καλησπέρα, είμαι καλά, εσύ?
4: Ναι, συναχωρήθηκα πάρα πολύ με την πειραστήρια. Ήταν ο πρώτος, η πιο συμπαθή φωνή για μένα που υπήρχε.
0: Άστα ρε φίλος. Πες μου το όνομά σου λίγο, πολύ γνωστός.
4: Μιχάλης από Καλαμαριά είμαι.
0: Γεια σου Μιχάλη μου, γεια.
4: Ο πρώτος που θα πάρει τηλέφωνο, ο πρώτος που θα πει ότι υπότιζε, ο πρώτος που θα πει καταπληκτικός, καταπληκτικός άνθρωπος.
0: Αφού το είχαμε μότο, δεν υπήρχε περίπτωση πρώτη γραμμή να μην είναι τούτος.
4: Η πρώτη γραμμή, η πρώτη γραμμή.
0: Ναι ρε φίλε.
4: Μάριον, μπορώ να

0: Γιατί να μην πούνε.
1: Ξέρεις τι εννοούσα. Ότι επειδή ο ΣΥΑΟ έχει και το χρήμα όμως, δεν έχει και τόσο μεγάλη ανάγκη κυβερνητικές δουλειές και ρουσφιάτια και τέτοια, κατάλαβες.
0: Δηλαδή, εσύ πιστεύεις ότι ο ΣΥΑΟ θα βάλει 50 εκατομμύρια να κάνει ένα γήπεδο μόνος του? Δεν το πιστεύω.
1: Όχι, αλλά αν η εκάστοτε κυβέρνηση που θα θελήσει να το κάνει ο ΣΥΑΟ μυριστεί ότι θα πέσει εδώ κάτι επιχειρηματικό, ξέρεις, θα γίνει κάτι ωραίο στη χώρα, νομίζω ότι τότε θα συμβάλλουν και εκείνοι, ναι.
0: Εκείνοι όμως που αλβατήσουν.
1: Όχι όλα, αποκλείεται όλα.
0: Εγώ θα σου πω παράδειγμα για τους διπλάνους. Εντάξει, επί Τσίπρα οι διπλάνοι πήγανε ορθά κοπτά μαζί τους.
1: Ναι.
0: Κερδίσανε. Και το δάθλημα και το ένα και το άλλο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, εμείς γιατί να μην είμαστε με όλους και να μην κατηγορούμε κάποιους οι οποίοι αυτή τη στιγμή μας δυσκολεύουν τη ζωή? Δεν το καταλαβαίνω. Αυτά τα υπονοούμενα δεν λένε τίποτα. Τίποτα.
1: Ένα ναι, σε αυτό συμφωνούμε, αυτό έλεγα κι εγώ.
0: Ωραία.
1: Δεν κατάλαβα λίγο την ευρειάσαμε, ρε παιδί μου.
0: Ξέρετε, παιδιά, αυτή, αυτός ο υπουργός, αυτός ο τέτοιος, δεν μας βοηθάει να ξέρουμε και εμείς τι θα κάνουμε. Τα υπονοούμενα είναι για αλλού. Και ένα δεύτερο το οποίο θέλω να διαφωνήσω μαζί σου, γιατί σε έβλεπα το YouTube, είναι την αναφορά του ΜΥΡ. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Το ΜΥΡ εμείς το πήραμε σαν ποδοσφαιριστή με ένα συμβόλαιο το οποίο αν καταδικαστεί, γιατί δεν έχει καταδικαστεί.
1: Θα φύγει νομίζω, κατευθείαν, νομίζω γράφτηκε.
0: Φεύγει κατευθείαν.
1: Φεύγει κατευθείαν, ναι. Και καλά και θα κάνει νομίζω αν καταδικαστεί. Αλίμονο.
0: Ποτέ όμως δεν καταδικάζουμε κάποιον.
1: Όχι.
0: Αν δεν έχουμε καταδίκη.
1: Όχι.
0: Οπότε σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ο Μύρη είναι ένας άξιος παίκτης του Άρη.
1: Μα δεν αναφέρθηκα ποδοσφαιρικά, αλίμονο. Ίσα αυτό λέγαμε ρε εσύ. Ποδοσφαιρικά ο άνθρωπος δεν παίζεται. Τι λες τώρα.
0: Μάριον, έβλεπα το βλέμμα σου και τα λοιπά.
1: Το βλέπες. Γυάλιζε λίγο. Γυναίκα είμαι να με γυαλίσει. Δεν γίνεται, μη μου το ζητάς.
0: Είμαι και εγώ άντρας και έχουμε δει πάρα πολλά πράγματα.
1: Σαν γυναίκα πρέπει να γυαλίσει λίγο.
0: Ναι, επειδή είμαι και εγώ άντρας και έχουμε δει διάφορα πράγματα. Πριν δύο χρόνια πρωτοχρονιάς, άμα θυμάσαι στη ξενοδοχεία, τι κλίκες γίνανε και τα λοιπά από μια
1: καλέ,
0: γυναίκα.
1: Καλέ, ναι, πράγματα. Δεν το συζητώ αυτό, εννοείται.
0: Αλλά, οπότε και εγώ επειδή είμαι άντρας και επειδή μέχρι να δοθεί ή δεν θα δοθεί,
1: ναι,
0: πρέπει να είμαστε ότι είναι παίκτης του Άρη και είναι μπροστά για να βάλει γκολ. Αν καταδικαστεί.
1: Ναι, συμφωνώ σε αυτό.
0: Υπονοούμε. Οπότε τα υπονοούμενα και τα λοιπά, νομίζω ότι κάνουν.
1: Δεν γινόταν να μην δεν το αναφέρω, γιατί, θα σου πω γιατί. Διότι σαν γυναίκα είναι η ευαισθησία αυτή που μας διακατέχει εμάς τις γυναίκες σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα, ότι δεν γίνεται να μην γυαλίσει το μάτι λίγο. Γιατί? Γιατί υπήρχε μία πρώτη απόφαση η οποία καταδικάστηκε. Τώρα, αυτή δεν ισχύει. Θα περιμένουμε τη καινούργια απόφαση. Εκεί είπα ο Πάσο.
0: Ένα λεπτό δικάκι. Εσύ σαν γυναίκα. Εγώ είμαι άντρας. Έχω δύο κόρες.
1: Άμα είδες.
0: Τι πιστεύεις ότι εγώ είμαι υπέρ του άμα καταδικαστεί?
1: Άνα γεια σου. Έτσι
0: οπότε,
1: μπράβο.
0: Όταν βάζεις το γυναίκα ή άντρας στην προκειμένη περίπτωση, εσύ μιλάς σαν...
1: Εγώ σαν γυναίκα θα μιλήσω. Δεν μπορώ να μιλήσω.
0: Του Άρη, ρε,
1: πρώτα σαν γυναίκα μιλώ και ύστερα και σαν οπαδός του Άρη.
0: Εγώ μιλώ σαν πατέρας. Τι πρέπει να λέω, ότι όχι αυτό δεν το θέλω γιατί καταδικαστεί?
1: Δεν είπα ότι δεν το θέλω. Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Είπα θα περιμένουμε να δούμε την απόφαση. Ότι εφόσον δεν ισχύει η πρώτη απόφαση, δεν να δούμε τι θα ισχύει στη δεύτερη. Τώρα με την έφεση. Θα δούμε.
0: Δεν το είπες αυτό. Όταν σε έλεγε ο Δημήτρης ότι είναι ο άνθρωπος με χαράς και γεμίζει την αιστεία.
1: Είναι.
0: Κάποια
1: είναι. Άλλα. Ότι σου έλεγα συγκεκριμένα ότι ναι, ποδοσφαιρικά είναι. Τα άλλα δεν θέλαμε να δούμε. Αυτά τα περιμέναμε να τα δούμε τα ποδοσφαιρικά. Τα άλλα δεν θέλαμε.
0: Τα ξέρουμε τα άλλα, ρε Μάριο.
1: Αυτό είπα.
0: Μέχρι να βγει η απόφαση τελική, δεν το ξέρουμε αν είναι όντως έτσι τα πράγματα. Αυτό θέλω να πω.
1: Ναι, αυτό κρατάμε την αυτό. Θα προτιμούσα πάντως να μην είχαμε ένα παίκτη, να σε πω την αλήθεια μου, που να μην είχαμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα τώρα. Ξέρεις πώς θα το ήθελα.
0: Χαρήκαμε πολύ, ρε Μάριο. Καλή ξεκούραση.
1: Σε φιλώ, Μιχάλη μου. Τσάω, τσάω, για επίσης. Στην επόμενη γραμμή, ορίστε.
2: Μαρία.
1: Έλα, Γυρνίκο μου.
2: Με αναγκάζεις να πάρω. Δεν μου λες η πρωτόδικη απόφαση. Πόσο ήταν?
1: 8,5 χρόνια.
2: Με αναστολή.
1: Με?
2: Με αναστολή.
1: Ναι, αναστάλσιμα νομίζω. Ήτανε και το δικαίωμα της έφεσης.
2: Δεν θα υπηρετούσε. Δεν θα έπρεπε φυλακή με τίποτα. Με αναστολή, αναστέλεσε η ποινή.
1: Ναι, αλλά δεν πάβει να είναι 8,5.
2: Ναι, αλλά δεν θα πάει φυλακή.
1: Όχι. Άμα ήταν για τη φυλακή, θα ήταν στη φυλακή, δεν θα έφευγε.
2: Τώρα η δεχαρομάφια υπόφαση, η χειρότερη να είναι, πάλι θα είναι 8,5 χρόνια με αναστολή.

0: Είναι, ή να μειωθεί. Ναι, στην έφεση συνήθως ή μένει η ίδια ή μειώνεται.
1: Άλλο δεν θα φύγει από εδώ, και τι θα φύγει.
0: Αλλά μη μου συγχύζεσαι μόνο, μη φωνάζεις, ναι.
1: Και τι θα φύγει από εδώ.
0: Όχι, γιατί να φύγει, δεν είπαμε.
1: Θα παίζει μπάλα πάλι.
0: Ναι, θα παίζει, ναι, κανείς δεν είπε όχι. Ναι, εννοείται ότι θα παίζει.
1: Εσύ προσθέσει.
0: Αν, εάν, άκου λίγο, δεν κατάλαβες, Κυρνίκο μου. Έχει μπει στο συμβόλαιό του, και καλώς μπήκε, ότι με την εκδίκαση της υπόθεσης του, εάν βγει πάλι καταδικαστική, θα φύγει. Το συμβόλαιό του το υπέγραψε, όχι εγώ.
1: Εγώ δεν πιστεύω να έγινε αυτό το πράγμα.
0: Εντάξει.
1: Δεν πιστεύω, δεν.
0: Γλυκούλης μου.
1: Και καταδικαστική δεν είναι, αφού είναι με αναστολή ο άνθρωπος.
0: Όχι, είναι ξεκάθαρος ο όρος στο συμβόλαιο. Εάν είναι καταδικαστική, έφυγε. Το συμβόλαιό του το λέει, όχι εγώ.
1: Αυτό ποιος είπε,
0: ο Δημήτρης ο Σανλής το είπανε και όλοι. Ναι, βέβαια.
1: Εντάξει, άμα δεν ξέρεις κάτι,
0: ναι, γλυκούλη μου.
1: Άντε,
0: καληνύχτα. Καλό βράδυ και μία συμβουλή, σε παρακαλώ, μη μου συγχύζεσαι και μη φωνάζεις. Ναι, μη, γιατί έπαθες εγκεφαλικούλη τώρα, σε παρακαλώ, να είσαι ήρεμος. Άντε, αγάπη μου. Άντε, ομορφούλη μου, άντε, γεια. Τσάω. Τι ώρα είναι, ρε παιδιά, και 53. Πάμε στην επόμενη γραμμή, ορίστε.
2: Καλησπέρα, Μάριον.
0: Καλησπέρα σας, κύριε.
2: Κώστας Άνω Τούμπα.
0: Καλώς τον Κωνσταντίνο.
2: Είσαι καλά, καταρχήν.
0: Είμαι καλά, δόξα το Θεό, εσύ.
2: Καλά να είσαι, καλά να είσαι, μη συγχύζεσαι. Λοιπόν, δεν ξεχνάμε αυτό που φωνάζουμε χρόνια, έτσι.
0: Πες το, πες το.
2: Βάλτε γυναίκες στην ΠΑΕ, στην ΚΑΕ και στον ΑΣ εκεί πέρα υπεύθυνες να δούμε καλύτερες μέρες.
0: Έτσι.
2: Ειδικά στην ΠΑΕ. Να οπωσδήποτε χρειαζόμαστε εκεί πέρα υπεύθυνες γυναίκες σε διάφορα πόστα για να σώσουμε την κατάσταση, γιατί η κατάσταση δυσκολεύει πάρα πολύ. Πάντως από ό,τι φαίνεται στο ποδόσφαιρο, έτσι, έκανε πέρσι μια πολύ σωστή κίνηση ο Καρυπίδης, ασχετά αν τον καταλογίσουμε όσο τον καταλογίσουμε, που κράτησε τον Γρηγορίου. Για εκεί που είναι ο Άρης αυτή τη στιγμή, τεταρτοπέμπτος, είναι πάρα πολύ καλή κίνηση. Το να σου έφερνε κανέναν προπονητή ο οποίος θα ψαχνόταν 1000-2 και μετά άλλα τόσα, ξέρω εγώ, για μένα έκανε πολύ καλή κίνηση. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε 5 άτομα στην άμυνα, γνώμη μου, έτσι.
0: Σίγουρα, ναι.
2: Οπωσδήποτε 2 center back, κεντρικούς αμυντικούς, 1 δεξιά και κανένα 2 αριστερά, έτσι, για να πεις ότι δυναμώνεις. Μη σου πω και τερματοφύλακα, γιατί εντάξει τώρα...
0: Και τερματοφύλακα, πες το, γιατί να μην το πεις, πες το.
2: Και τερματοφύλακα, έναν τρίτο ο οποίος μπορεί να είναι και πρώτος. Μη σου πω σίγουρα πρώτος, έτσι, για μένα. Πάντως, για να πάμε πάρα πολύ καλά. Εάν το κάνει αυτό ο πρόεδρος, θα πάει πάρα πολύ καλά η ομάδα και θα την παραδώσει του χρόνου με ψηλά το κεφάλι. Γνώμη μου, αν θέλει να ακούει, έχει αποδείξει ότι δεν μας ακούει. Τέλος πάντων...
0: Ξαναπέστε αυτό.
2: Τέλος πάντων...
0: Μα τσιρίζουμε εμείς.
2: Εγώ θα το ξαναπώ, να πάρει αυτούς τους 5 παίκτες την άμυνα, να είναι καλοί παίκτες, έτσι, να μην είναι άντε να τους πάρουμε και να τους πάρουμε, για να παραδώσει του χρόνου με ψηλά το κεφάλι την ΠΑΕ σε στυλ τσιάο, σε τέτοιες οικονομικές δυνατότητες.
0: Και γιατί όχι ο ίδιος... Θα πω
2: όχι
0: εγώ.
2: Ο ίδιος. Όχι ο ίδιος.
0: Όχι λες, γιατί.
2: Όχι, γιατί όταν μπερδεύεσαι με πολλά, δεν είναι καλύτερα. Γνώση.
0: Πολλά καρπούς γυαλί δεν χωρούν κάτω από μία μασχάλη. Συμφωνώ.
2: Έχει πάρα πολύ.
0: Κάνα φίλο του να μας φέρει τότε, όχι ο ίδιος.
2: Έχει πάρα, φίλο του, ναι. Έχει πάρα πολλούς πάμπλουτους οι οποίοι θα μπορούσαν άλλωστε να ασχοληθούν ξένοι, έτσι, γιατί Έλληνας δεν ασχολείται. Γιατί είναι άλλη κατάσταση με τον Έλληνα. Που θα ασχοληθούν και θα μας πάνε πάρα πολύ ψηλά, όπως θα μας πάει ο Σιάο. Και μια που πιάσαμε τώρα λίγο για τον μπάσκετ, εγώ το λέω πολλές φορές και το έχω πει από την πρώτη φορά, φέτος ως σαν οπαδός θεωρώ ότι πάνω εκεί στην οροφή θα προσθεθούν 3 τρόπαια.
0: Τρία λες.
2: Το πιστεύω πραγματικά, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα από τους δύο κάτω.
0: Όχι, τίποτα, ναι.
2: Μέσα στο παλέτε σπορ δεν περνάνε με τίποτα.
0: Αλήθεια λες, ναι.
2: Σκέψω ότι θα είναι 1000 ακόμη φωνακλάδες αριανοί, οι οποίοι θα τους γιουχάρουν εκεί πέρα μέσα. Ξέρεις, θα πει 1000 γιούχο αριανίδικα επιπλέον μέσα στο παλέτε σπορ, να πούμε άντε εσύ έλα και παίξε μπάσκετ εκεί μέσα. Δηλαδή μην τρελαθούμε τελείως έτσι.
0: Εδώ δεν μπορούσαν να παίξουν με τους μείον 1000, όχι τώρα συν 1000.
2: Χίλια γιούχου να πούμε εκεί πέρα μέσα τώρα, έτσι. Και όχι μόνο αυτό, οι παίκτες που πήρες είναι όλοι πάρα πολύ καλοί, οι παίκτες που κράτησες είναι όλοι πάρα πολύ καλοί, Αν τους καταφέρει ο Σπανούλης και τους δέσει και τους κάνει ομάδα, γιατί ως άτομα και ως δυνατότητες έχουν αφάνταστα πολλές δυνατότητες, μιλάμε τώρα για παίκτες NBA, για παίκτες που δίποτε αγωνίστησαν.
0: Κώστα μου, έτσι και δέσουν αυτοί οι παίκτες, αδερφούλοι. Αυτό που λες, ναι, συμφωνώ. Αυτό σου λέω και εγώ. Θα δούμε πολύ μεγάλο μπάσκετ φέτος.
2: Εγώ πραγματικά το πιστεύω και έτσι και είσαι και Άρης. Ναι. Πραγματικά δεν μας άρεσε. Τώρα τι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ρίχνουν το χρήμα να πούμε. Είσαι Άρης, ρίχνεις και εσύ χρήματα τους φας. Τι καλύτεροι παίκτες οι Άρης, μην τραβούμε τελείως. Η δική μας είναι καλύτερη από όλους.
0: Εννοείται.
2: Πραγματικά παίκτες υψηλών δυνατοτήτων. Όλα θα πάνε καλά, πραγματικά το πιστεύω και θα προσθέσουμε τρία τρόπερα εκεί πέρα και επειδή θα είναι και πολύ βαριά, να κάνουμε και λίγο ενδυνάμωση εκεί της οροφής για να μπορέσει να τα κρατήσει αυτά τα τρόπερα.
0: Έτσι.
2: Γιατί και αυτό για τα γηπεδικά, πραγματικά δηλαδή, τραφούμε τελείως έτσι. Η ομάδα η οποία θα πρέπει να τη σέβονται όλοι και να δώσουν όχι απλώς αυτά που ζητάει, επιπρόσθετα κι άλλα. Δηλαδή είναι δυνατόν να ζητάς έδαφος τώρα, έτσι χωράφι τέλος πάντων εκεί πέρα, για να κάνεις γήπεδο και να τους δίνεις το Βικελίδης για να του κάνουν ένα τεράστιο πάρκο και να τους συζητάνε ακόμα και να μην σου έχουν δώσει ήδη. Τραβούμε τελείως έτσι. Να τους δώσεις ένα τεράστιο χώρο εκεί πέρα για να μορφώσεις μια περιοχή, να την κάνεις πανέμορφη και να πάρεις εκεί παραδίπλα να πούμε ένα χωράφι και να το κάνεις ένα τεράστιο υπερσύγχρονο γήπεδο. Και το συζητάνε τώρα για ποιον, για τον Άρη. Έπρεπε ήδη να το έχουν κάνει.
0: Έπρεπε ήδη να έχει γίνει αυτό εδώ και χρόνια, φίλε μου.
2: Να ήταν τελειωμένο, αυτό ακριβώς, να ήταν τελειωμένο ήδη.
0: Εδώ αλλού και αλλού τα δίνουν άπλα, χωρίς να ζητάνε τίποτα.
2: Και να μην ξεχνάνε κάτι, ότι θα αρχίσουν πάλι να είναι όπως παλιά οι οποίοι είναι. Όλοι οι Άρης και κάτι ακόμα. Έτσι, αυτό το όλοι οι πολιτικοί το έχουν, είναι Άρης και κάτι ακόμα. Μην το ξεχνάνε αυτό. Έτσι. Και θα ζητάνε από τον Άρη να έρχονται να βλέπουν μέσα στο Αλεξάνδριο εκεί πέρα τον Άρη και θα του λένε: κοίταξε να μην βάλεις την υπογραφή ρε, εσύ για το γήπεδο. Δεν το έβαλες. Όξο. Όξο ρε. Άντε πάλι παράδειγμα να δω. Ή να ζητάς τώρα εκεί πέρα για το Παλέντε Σπορ απέναντι εκεί τα χτίσματα εκείνα που είναι τέλος πάντων που γκρεμίζονται τώρα και να το συζητάνε ακόμα. Είναι δυνατόν. Πρέπει να έχουν ήδη τελειωμένα τις εγκαταστάσεις. Τέλος πάντων. Λοιπόν, όλα θα πάνε καλά, πραγματικά το πιστεύω και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ και στα υπόλοιπα αθλήματα.
0: Αμήν πάνε για
2: μου. Και μην ξεχνάμε έτσι αυτό που είπαμε. Βάλτε γυναίκες μέσα στην ΠΑΕ για να πάνε όλα καλύτερα.
0: Είσαι μεγάλος. Φιλιά Κωνσταντίνε.
2: Ευχαριστώ που άκουσες.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ. Φιλιά, καλό βράδυ. Γεια. Λοιπόν, αδέρφια μου, είναι και 59. Κλείνω τις γραμμές. Μην τηλεφωνείτε άλλο. Θερμή παράκληση. Να πάω να δω λίγο έτσι κάνα μηνυματάκι σας. Και να την κανάω σιγά σιγά. Από τις 7.30 είμαστε εδώ για τη μετάδοση του αγώνα, του φιλικού μάτς. 2-2 τελικό σκορ, να υπενθυμίσω, Άρης Πανσεραϊκός. Καλησπέρα μου και στο θείο Αντώνη, λέει, θείο σε ακούω, λέει, στο ραδιόφωνο, δεν πήγες, λέει, στο γήπεδο. Βρε θείο μου, βρε Αντώνης, στο κεντρινό μαυρό ντεπό, ούτε εγώ, λέει, πήγα. Αφού με ακούς στο ραδιόφωνο, πώς είναι δυνατό να είμαι και στο ραδιόφωνο, να ήμουν και στο γήπεδο. Πώς. Μάριον εδώ, λέει, Μάριον εδώ, θείος εδώ, γεια σου θείο Αντώνη. Όπου ήρθε μία τελευταία γραμμή, άντε να την πάρουμε τελευταία, δεν πρόλαβε, παρακαλώ.
3: Κάτσε μισή ώρα ακόμα.
0: Στράτο.
3: Καλά είσαι.
0: Είμαι καλά, εσύ τι κάνεις.
3: Εσύ στεναχωρέθηκα, έχασα όλο το γέφι μου.
0: Μη συζητάς. Κι εγώ μια από τα ίδια.
3: Έχασα, σμπαράλια έγινα, ε.
0: Κι εγώ, ναι.
3: Λοιπόν, άντε, σ' αφήνω.
0: Να είσαι καλά, ρε Στράτο μου.
3: Πότε θα γυρίσεις?
0: Τώρα, αν δεν κάνω κανένα έκτακτο, αρχές Σεπτέμβρη, πρώτο ο Θεός, με το καινούριο πρόγραμμα.
3: Άντε,
0: γεια.
3: Γεια
0: σου, Στράτο μου, γεια. Τσάου. Τώρα, Κυριάκα, ρε κεντρινό μαύρο θύλιρο, το πιάσες, λέει, το υπονοούμενο. Όχι, δεν το πιάσα, γιατί έχω λίγο και ένα κεφάλι κοιμά, φίλε μου. Σε αυτό που λέει, θέλω να γίνει. Νομίζω ότι πάω να το πιάσω, αλλά κάντο μου λίγο ψηλά και κέρματα, σε παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε σιγά σιγά.

κάτι βλέπω εδώ, καλέ, το πεζί μου, καλέ, έχει γενέθλια. Ο Αναστάσης μου, Θεόνη μου, Σταύρο. Κωνσταντίνε, χρόνια του πολλά, να είναι γερό το παλικαράκι μας. Τώρα το είδα που άνοιξε το Facebook. Μούσκασε πρώτο. Τα αγόρι μου, το πεζί μου, τα αριανάκι μου, χρόνια σου πολλά, Αναστάση μου. Μεγάλο αλάνι. Εμένα είχε ταντά. Τι θα ήταν. Άρα κάνουμε λίγο μια βόλτα. Μην έχω αφήσει κάποιον στο πώς. Να πάω να δω και τα υπόλοιπα τα μηνύματα όσο προλάβω. Μην με κακολογείτε γιατί τελειώσαμε κιόλα. Έπρεπε αφού πήρα την απόφαση να κάτσω ένα μισάωράκι να ανοίξουμε καμιά γραμμή. Να είσαι καλά, Ζένια μου. Καλό παράδεισο, λέει στον κύριο Αστέριο αυτό. Καλό ταξίδι στον παράδεισο να έχει ψυχούλα του, Ζένια.

Ο Τζόρτζ, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, λέει, γιατί καθυστερούμε τόσο στις μεταγραφές. Ο 030 από τον κιτρινό μαύρο εύωσμο. Ψάχνουμε από το πάνω ράφι, λέει, το πιο φθηνό. Πάρε βρε άνθρωπε κανένα μπακ. Ξεκινάει το πρωτάθλημα. Ναι, Τζόρτζ μου, αυτό δεν λέμε τόση ώρα κι εμείς. Θα κάνω μια θερμή παράκληση. Για να προλάβω να διαβάσω λίγο κανένα μήνυμα και στο Viper. Μην στέλνετε άλλα. Ευχαριστώ.

Ο φίλος ο Βαντζέλ εδώ μου λέει: ο Μωρόν λέει παίζει με τους έφηβους, λέει, γιατί θέλουν να τον διώξουν. Καλή μου Μάριον. Αυτό που ρωτούσα πριν μου απαντήσει ο Σανλής. Μου απάντησε όμως. Δεν νομίζω ότι θέλουμε να τον διώξουμε, γιατί άμα θέλαμε να τον διώξουμε, τον διώχαμε. So simple. Μπα, καμία γραμμή που λες αυτή είναι η γραμμή. Ποια γραμμή? Και στην Νάπολη λέει: υποψιάζομαι, λέει, δεν θα τον πάρουν. Άμα βάλει κανένα γκολ εκεί, θα του χαλάσει, λέει, το πλάνο. Δεν νομίζω, Βαγγέλη. Πολύ στο Hitchcock το λες. Είναι μεγάλο το συμβόλαιο, λέει, και ο καταδικασμένος βιαστής του βγήκε τζάμπα, λέει, του επενδυτή. Εντάξει, κοίταξε. Αυτό, ναι, έχεις ένα δίκιο. Άμα καταρχήν να σου υπενθυμίσω αυτό που λέγαμε και πριν, ότι δεν υπήρχε περίπτωση να έρθει ποτέ στον Άρη. Ξεκάθαρα, έτσι. Και το σχολιάζω, μου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ. Αυτό άραγε που λες, ναι, πώς τον άφησα. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια, ένα σκύλος, λέει, που μαθαίνει ξένες γλώσσες. Αλλά όσον αφορά τώρα για το Μωρόν, μας απάντησε ο Δημήτρης ο Σανλής ότι τον έβαλε με τους πιτσερικάδες διότι δεν είχε παίξει τόσο καιρό λόγω και τραυματισμού. Αυτούς έβαλε δηλαδή στην πρώτη ενδεκάδα, μας είπε ο Δημήτρης. Τα φιλιά μου, Βαντζέλ. Ο Κυριάκος, ο 182, καλησπέρα από το κεντρινό μαύρο Βούπερταλ, Άρης Βλάβη. Πήραμε, λέει, την τελευταία μας δόση Άρη σήμερα και αύριο φεύγουμε. Τα παιδιά αυτά τα γνώρισα στο γήπεδο προχθές στο φιλικό. Κυριάκα, ρε. Το κεντρινό μαύρο Βούπερταλ. Προλάβαν, είδανε σήμερα και το φιλικό και φεύγουν αύριο. Μάριο, να ξέρεις, λέει, ότι είσαι η αιτία που ακούει η γυναίκα μου γέλο και κυτρινό μαύρες καρδούλες. Να τα ακούνε οι διευθυντές αυτά. Τα φιλιά μου στη γυναίκα σου, στον πιτσιρικά σου και σε σένα, Κυριάκαρε. Φιλικά, μην θυμώσει, το κορίτσι μας και ακούει. Καλό ταξίδι με το καλό, καλή επιστροφή στο κυτρινό μαύρο Βούπερταλ. Ο Θωμάς ο 529, που ο Θωμάς που είναι σπίτι. Καλησπέρα, λέει, Μάριον, μας έλειψες. Μόνο μισή ώρα, λέει. Κάν την μία να μας κάνεις παρέα. Έχει, λέει, και το air condition εκεί, το οποίο φυσικά και δεν πληρώνεις. Εννοείται, δεν θα πληρώσω. Φαντάζεσαι. Είναι ικανός ο Γαβριλίδης να μας βάλει κοιτίο έξω. Ένα ευρώ γιατί είστε σε air condition. Άλλος χρεώνεται. Ναι, ρε φίλε. Πάλι. Αλλά, λέει, μπράβο στον Σανλή που σε πέτυχε για να σου βάλει βάρδια, λέει, στο στούντιο. Πού σε πέτυχε, λέει, για να σου βάλει βάρδια στο στούντιο, αρωτάς. Ο Πετράν, το σφύριξε. Είχαμε συνεννοηθεί ότι θα είμαι εδώ το Σουκού, γιατί το μάτς ήταν σήμερα. Ήθελα να πάω και στο γήπεδο και δεν πήγα κιόλας. Για να έρθω εδώ. Του το σφύριξε, λοιπόν. Το μήνυμα ήρθε. Με ταχύτητα φωτός. Μαριών μου, ο Μίτσος. Έμαθα ότι είσαι εδώ, το σου πω. Καλά, λέω, έμαθα. Για ρίχτω, λέω τώρα, λέω, Μίτσο, τι θες. Θα έρθεις, λέει, στούντιο. Πώς να μην έρθω, λέω, σου χάλασα, λέω, πολλές φορές, λέω, τα χατήρια, ρε, Μιτσάρα. Την επόμενη φορά μεταμφιέσου, λέει, να μην σε γνωρίζει. Μπα, δεν χρειάστηκε να μεταμφιέστω, το τα σφύριξα. Τα φιλιά μου και την καλησπέρα μου, Θωμά. Λοιπόν, ο φίλος ο Θοδωρής από την Κιτρινόμαυρη Ξάνθη, ο 538. Μην τρελαίνεστε, λέει, βρε Αριανή, λέει ο Θοδωρής. Σας αφήσουμε τον προπονητή να δει αυτά που θέλει. Ευχόμαστε να τα είδε. Την καλησπέρα μου, Ξάνθη, Θοδωρή. Έφυγε, ποιος έφυγε, ρε παιδιά, λέει, τι έγινε. Ο αγαπημένος ο κύριος Αστέρης, το πρώτο μας τηλέφωνο. Το πρώτο μας τηλέφωνο.

Ο Χαμπίτο 224. Μάριον, καλησπέρα από το λεκανοπέδιο Αττική, στα φιλιά μου και τρινόμαυρη Άθενς. Και πάντα δυνατή επίσης, Χαμπίτο, και σε σένα. Παρόλο, λέει, που είμαι ξενερωμένος, λέει, Αργιανός, λόγω ιδιοκτησίας, λέει, έκατσα και είδα, λέει, το ματσάκι απόψε. Και έχω, λέει, μια ερώτηση. Το φιλικό απόψε έγινε για εμάς ή για αυτό το... Δεν μπορώ να το πω. Που φέρανε απόψε να σφυρίξει. Το τσιμέντο. Ναι. Βέβαια, εγώ το τσιμέντο και τον πετώ το λέω σαν τον φίλο μου τον Βάτραχο, τον Τάσο. Ότι είμαστε πάω, Προετοιμάζεται, λέει, για το πρωτάθλημα. Τι θα δούμε, λέει, πάλι φέτος, ρε. Ναι, το είπαν κι άλλοι. Είναι για να σου δώσει ένα προμήνυμα. Ερχόμαστε. Όχι εμείς, οι διαιτητές. Τα φιλιά μου, Athens. Ακούει, Κυριάκα, ρε, τα φιλιά μου, γλυκιά μου. Πόπο, λέει, σε κάρφος ο κύριος διευθυντής. Κανονικά και με τον νόμο Θωμά. Κανονικότατα. Ο Γιάννης, ο 389. Τι παιχτούρα, λέει, αυτός ο Μάγκης. Κουνελοπνίχτης, λέει. Άντε, ρε, φεύγω. Όποιος, λέει ο Γιάννης, λέει εδώ πέρα τώρα, όποιος ρωτάνε πόσο κόσμο είχε στο ΜΑΤ, να τους λες να πάνε να δουν από μόνοι τους. Μπράβο, Γιάννη. Αυτό θα λέω. Εντάξει, είναι και εκτός όμως, ρε. Θα πρέπει πρώτα να μου λένε από πού το γράφουν και ύστερα να απαντάω έτσι. Γιατί θα μου πει ο άλλος τώρα ότι είμαι από το Βούπερταλ, π.χ. να διάβασα τον Κυριάκο. Τι να το πω, γιατί δεν ήρθες από το Βούπερταλ. Φαντάσου, το Βούπερταλ ήταν εδώ και στα δύο φιλικά. Οικογενειακός. Μαμά, μπαμπάς, γιος. Τα φιλιά μου, Ιωάννη. Καλέ, πόσα είναι, αμάν. Τα φιλιά μου και στον φίλο τον Κωνσταντίνο, 493. Καλησπέρα. Γιατί, λέει, ρε, εσύ, Θοδωρή, λέει, δεν μπορεί να σπίζει τα συμφέροντα της αδερφής σου, λέει. Άσε εμάς, λέει, όλους. Πάρε παίκτες, λέει, επιτέλους. Τελείωνε. Γρηγορίου, Ρέγες και συναφή, θα είστε, λέει, συνυπεύθυνοι. Είδες, τους δρούμωξε ο Σανλής τον Ρέγες τώρα στον διάδρομο. Έχω κλείσει γραμμές, παιδιά, ευχαριστώ. Αφήστε με να φύγω, παιδιά. Κλείσαν οι γραμμές. Τα φιλιά μου, Κωνσταντίνε, με το ωραίο το όνομα, 493. Καλά, το YouTube δεν παίζει, δεν προλάβω να το διαβάσω, ούτε με σφαίρες, έτσι. Ο Παγανώτης, λέει, θα μας βλέπει από ψηλά ο κύριος Αστέρης και μας ακούει, λέει. Καλό παράδεισο. Ναι. Εύχομαι να μας ακούει ο Γλυκούλης. Γεια σου, Παγανώτη μου. Καληνύχτα.

θυμάμαι το μεταξύ μέχρι που διάβασα. Α, στο θάλασσα. Πολύ μύρλα λέει ρε παιδιά, λέει ο φίλος ο Ιωάννης. Καλό Σαββατόβραδο Μάριον ο Κωνσταντίνος. Επίσης Κωνσταντίνε. Ο 2452 μωρών, πώς γίνεται, λέει ότι θα έμενε μια εβδομάδα εκτός προπονήσεων λόγω τραυματισμού και ξαφνικά να μπαίνει και προπόνηση και μάτς, λέει, μάλιστα. Αφού έκριναν ότι οι ιατροί ότι ήταν έτοιμος, γι' αυτό δεν έπαιζε. Γιατί να μην πει άμα ήταν έτοιμος, ποιος ο λόγος. Να ετοιμάζεται ίσως, μάτς έρχονται, άκου λέει, σκάκι να μπει. Έκανε 2 κεφαλιές ο μωρών, μπράβο. Σωστός ο Black and Yellow. Ο Θωμάς, καλησπέρα Μάριο, καλησπέρα φίλε μου. Σίγουρα θα έχουμε λέει, καλύτερη σεζόν φέτος, λέει ο Γιάννης Άρης. Ο Κωνσταντίνος, η ομάδα επιθετικά φέτος, λέει, νομίζω, αναπτύσσεται πολύ καλύτερα. Βλέπουμε επιτέλους να πατάει περιοχή. Αυτό ήθελα να πω και εγώ και στον Δημήτρη, γιατί όντως αυτό που δήλωσε ο προπονητής μας, ο κ. Γρηγορίου, που μέχρι στιγμής. Δηλαδή, να θες να πεις κάτι και να το σκέφτεσαι, να το πω, να μην το πω, θα βγει, δεν θα βγει, δεν πειράζει. Εντάξει, μέχρι στιγμής λέω. Μέχρι στιγμής. Αυτό που βλέπω εγώ μέχρι στιγμής, δεν ξέρω το μέλλον, είναι ότι βλέπω λίγο έναν σοβαρό προπονητή. Δεν ξέρω γιατί, αλλά λίγο μου αρέσει. Μ' αρέσει ο προπονητής μέχρι στιγμής. Το πάει λίγο καλά και με τις δηλώσεις του και με αυτά. Είναι επίσης αυτό που λες, φίλε 2452. Όχι, ποιο το είπε, ρε. Ναι, ότι επιθετικά ο Κωνσταντίνος, ο 82. Ότι ναι, όντως παίζει πιο επιθετικό ποδόσφαιρο και βλέπουμε επιτέλους να γίνονται διάφορα και να πατάμε λίγο κανένα σουτ. Εγώ χαίρομαι που βλέπω σουτ. Ακόμα και να πηγαίνει είτε στα Περιστέρια είτε στις εξέδρες, είτε δοκάρια είτε πάνω από τα δοκάρια, είτε δεξιά είτε αριστερά. Δεν βλέπαμε ρε φίλε όμως ούτε σουτ. Καταλαβαίνετε ποια ήταν η αγανάκτηση δική μου. Λίγο επίθεση. Να δούμε κανένα σουτ. 1, 2, 3. Πού θα πάει. Το τέταρτο θα μπει το ημάδι. Αλλά να το κάνουμε. Το βλέπουμε αυτό μέχρι στιγμής. Θα δούμε. Μέχρι στιγμής, Θα δούμε. Ο Θωμάς, καλησπέρα, λέει Μάριο. Το διάβασε αυτό, ναι. Ο Μανού τρολάρι, κύπελο λέει φέτος. Τώρα τρολάρι, θα μιλάς σοβαρά. Δεν ξέρω, φίλε. Εγώ δεν κάνω το μελλοντολόγο πάντως. Λέω μέχρι στιγμής. Ο Γιάννης, σίγουρα θα έχουμε καλύτερη σεζόν φέτος. Το διάβασε αυτό. Ο 3617. Σας έχει τρελάνει η ζέστη, λέει. Η ομάδα φέτος θα είναι πολύ καλύτερη. Όσοι δεν το βλέπετε, καλύτερα πάτε για ύπνο. Μας λέει εδώ ο φίλος ο Λεωνίδας. Όχι, εγώ βλέπω καλά την ομάδα μέχρι στιγμής. Αυτό λέω. Μέχρι στιγμής. Καλαμπράρης. Τι ωραία nickname που βάζετε. Με συγκινάτε. Ο Κάρι λέει βλέπει όλες τις εκπομπές και διαβάζει όλα τα σχόλια και διασκεδάζει αφάνταστα. Δεν το νομίζω. Να ξέρεις τώρα μεταξύ μας. Και είναι λέει και στα καλύτερά του, λέει, γι' αυτό και δεν πρόκειται να φέρει λέει στόπερ, λέει αριστερό μπακ, δεκάρι που ζήτησε ο Γρηγόριου. Για δούμε. Περιμένουμε λέει 2 μεταγραφές αυτήν την εβδομάδα. Άι να δούμε. Εδώ βλέπει ο φίλος ο 1261 Γαλανόπουλος, χαχαχα. Δεν κατάλαβα γιατί το έγραψε. Ο Δόνης, λέει ο Καλαμπράρης, ξαναχτυπά. Ο Δόνης, λέει, το παιδί λέει φοβάται, λέει, και δυστυχώς δεν μπορεί η ομάδα, χρειάζεται και αριστερό εξτρέμ. Ναι, σιγά. Φυσικά, σιγά. Δεν είναι ότι φοβάται, και ότι φοβάται και ότι επειδή έχει καιρό να παίξει, φοβάται για τους τραυματισμούς του. Γενικότερα είναι λίγο δαγκωμένο. Αλλά εγώ επιμένω ότι ξέρει 10 κιλά μπάλα. Όχι 110. Ο Τζόρτζ, ο 1624, γεια σου λέει Μάριο Ναλάνη. Γεια σου Τζόρτζ και σε σένα. Ο φίλος ο Κέρμιτ 69, Άρης, καλησπέρα και καλή εκπομπή. Τα φιλικά είναι λέγε δοκιμή παιχτών και συστημάτων και μόνο. Πιστεύω στην ομάδα και με σοβαρότητα και δουλειά θα κάνουμε πολύ καλή πορεία φέτος. Θέλουμε, λέει, όμως μεταγραφές. Ακριβώς αυτό λέμε, φίλε Άρης. Και καλησπέρα μου, καλή ακρόαση όσο έμεινε. Αυτά ακριβώς όσο ό,τι γράφεις το έχουμε πει από την αρχή της εκπομπής και τόσα χρόνια. Είναι για δοκιμή παιχτών, συστημάτων, που και πάλι δεν μπορείς να τα δεις όλα. Θα πω εγώ αυτό που είπα και στον Οσάνλη πριν. Γιατί, βάζεις μέσα μία εντεκάδα, μετά βάζεις μια άλλη εντεκάδα. Άμα βάλεις όμως
Το 1 τέταρτο από τη μία εντεκάδα και το 3 τέταρτο από την άλλη εντεκάδα μπορείς να δεις εντελώς διαφορετικά πράγματα. Καταλάβατε, είναι και αυτό. Μπορεί δηλαδή έναν πιτσιρικά στο πρώτο ημίχρονο σήμερα να τον είδαμε να μην έπαιζε deep κατά deep και να τον βάλεις μετά με άλλη ομάδα και να τον δεις να παίζει. Όλα παίζουν ρόλο. Αν παίζει στη θέση του, όλα. Δεν ξέρω, λέει ο Κωνσταντίνος, ο 82, δεν ξέρω αν το κατάλαβες, λέει, αν το καταλάβαμε, αλλά αν μείνει, λέει, ο Μύρ στην ομάδα, βρήκαμε επιτέλους, λέει, φουνταριστό. Ναι, όντως. Ο νου NBA-άρης, η καλύτερη, λέει, επιθετική γραμμή όλων των εποχών, ποτέ ο Άρης δεν είχε τέτοια ποιότητα μπροστά και τόσο εύκολο τον γκολ. Συμφωνούμε απόλυτα για το επίθεση και το σουτ και τον γκολ. Αυτό φωνάζαμε άλλωστε. Συνεχίζοντας, λέει, η άμυνα φτιάχνεται πιο εύκολα, αλλά η επίθεση είναι καθαρά θέμα ποιότητας. Συμφωνώ. Η Μούσα, η γλυκιά μου, η 1914, καλό παράδεισο να έχει, τώρα το έμαθα. Κρίμα, λέει, πάντα χαιρόμουν να τον ακούω, τον αγαπημένο τον κύριο Αστέριο. Μπονασέρα που μας έλεγε, γλυκούλης. Ρωτάει ο Σπύρος ποιος χάθηκε, απαντάει η Μούσα, ο κύριος Αστέριος από τον κυτρινό μαύρο χορτιάτη μας, δυστυχώς. Γιατί, λέει, εμείς δεν είμαστε ντεμέκ, λέει ο φίλος ο Γιώργος, ο 1624. Ο NBA Άρης, λέει, η υπόθεση του παίκτη είναι περίεργη, γιατί έγινε στο σπίτι του, όπου υπήρχαν και άλλα άτομα. Σωστά, συμφωνώ. Έχω διαβάσει λίγο το story. Οπότε κρατάμε μικρό καλάθι. Συμφωνώ. Δεν έχουμε να κάνουμε πάντως με κάποιον μανιακό που πήγε και βίασε σε πάρκο. Σαφέστατα, αλίμονο. Τότε όχι θα γυάλιζαν τα ματάκια μου, θα γύριζαν και ανάποδα, αγαπητέ.

φίλε Στάφη, 61-40. Παλεύω ρε φίλε. Τόση ώρα να διαβάσω και να κατανοήσω αυτό που γράφεις. PS5 μοντέλο, Ολυμπιακός, Λευκάλα, Medite Pavia College. Απ' όλα, yes. I am Dimitris. The other one is in the UK. And I have a lot of work to do. With the kids, and the kids, and the kids, and the kids, and the kids. Ναι. Θέλετε να με κάψετε παντελώς, είμαι που είμαι. Καμένη εγκεφαλικά και από τον ήλιο. Να καούμε εντελώς. It's okay. Εάν κάποιος από εσάς στο chat, στο YouTube, κατάλαβε τι λέει ο αδερφός εδώ, 61-40, σας παρακαλώ λίγο, δώστε μου τα φώτα σας. Εσύ, φίλε, 71-93, τι λες ρε, απίθανε ποιος θα σε φοβηθεί, λέει, με τα χίλια γιούχα. Σε ποιον αναφέρεσαι, μισχέ? Για να λες απίθανε σε κάποιον κύριο. Σε κάποιον στο chat. Σε κάποιον που μιλούσαμε στο τηλέφωνο. Μιλάτε λίγο πιο συγκεκριμένα κι εσείς. Σαν την ανακοίνωση του ΑΣ είστε. Πάρα πολύ ωραία. Δεν βλέπω κάποιο άλλο εδώ σχόλιο. Κατάφερα, διάβασα και το chat. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά λοιπόν, κλείνω το chat σε λίγο, κλείνω γενικότερα την εκπομπή. Έκτακτο κυτρινό-μαύρο deal. Είμαστε εδώ από τις 7.30. Καληνύχτα, λέει Καντεβέρεν. Ο Παγανώτης. Μήπως έχει λέει το κινητό στην τσέπη και γράφει μόνο του, μου λέει ο Γιάννης. Καθόλου παράξενο, φίλε Ιωάννη. Δεν ξέρω αν έχεις μπει στο chat, αν είδες τι ακριβώς γράφει ο αδερφός μας. Άρα δεν έχω καταλάβει Χριστό, έτσι. Γεια σου Ιωάννη, γεια σου Παγανώτη. Καληνύχτα, λέει Καντεβέρε. Φαίνονται και τα δόντια πιο άσπρα. Λοιπόν, έφυγα. Αυτό ήταν λοιπόν και σήμερα. Α, βάλουμε τραγουδάκι λήξης. Ναι, θα σταματήσω αυτά τα τραγούδια, τα όμορφα που ακούγαμε από κάτω χαλία, αλλά εγώ θέλω να βάλω, να ακούσουμε λίγο το τραγουδάκι λήξης που τελειώνει το κυτρινό μαύρο deal. Τόσο θα ζω από Νάουσα Ούλτρα στα αδέρφια μας από την κυτρινό μαύρη Νάουσα. Αυτό ήταν λοιπόν και σήμερα. Έκτακτο κυτρινό μαύρο deal λαμβάνει τέλος. Μάριον Συριώτου, ήμουν πίσω και από το μικρόφωνο και από τις κάμερες. Σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για την ακρόαση. Ευχαριστούμε και τον Δημήτρη Σαν λίγα την μετάδοση, την όμορφη όπως πάντα ο Μιτσάρας μας από το Κλεάνθης Βικελίδης. 2-2 το σκορ το φιλικό μας. Επόμενο φιλικό τώρα με την Νάπολη. Το περιμένω πώς και πώς. Την Τετάρτη 10 η ώρα το βράδυ, την Τρίτη αναχωρεί η ομάδα, την Πέμπτη επιστρέφει. Μάλιστα έλεγε ο Δημήτρης ο Σανλής ότι θα είμαστε λέει και σε γιορτινό μουντ, διότι η Νάπολη λέει γιορτάζει λέει 100 της χρόνια. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Αν δεν έρθω για καμιά έκτακτη, ποιος ξέρει. Εγώ ας ευχηθώ καλού κακού να υπάρχει η ευχή. Αλλιώς τα λέμε αρχές Σεπτέμβρη με το καινούριο μας πρόγραμμα. Yellow Radio 101,7. Μαρίων Συριώτου εδώ. Καλό ξημέρωμα, καλό Σαββατοκύριακο. Υπόλοιπο όσο έμεινε. Το Σάββατο πάει, το φάγαμε. Καλά μπάνια, καλά να

ούτε ο θάνατος. Είναι αρκετό. Αφιερώνω στον γλυκό μου τον κύριο Αστέριο σήμερα αυτό. Έτσι για καλό ταξίδι στον παράδεισο στην ψυχούλα του. Δεν ήμουν καλά σήμερα, να το ξέρετε. Χιλιόμετρα θα γράφω και τραγουδώ. Φιλούμπες, να είστε σοβαροί σε τέτοια ακούσματα. Μόνο σε αυτά. Σε οτιδήποτε άλλο, ποτέ να μην σοβαρευτείτε, γιατί είναι πολύ μεγάλη παγίδα.

siamo senza sun. Χιλιόμετρα θα γράφω και θα τραγουδώ. Πως δεν σε άφησα στα δύσκολα, σε ακολούθησα παντού.

0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
1: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
2: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
3: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
4: Την παρέα την έκλεισες.
5: Το νησί το έκλεισες.
4: Το ξενοδοχείο το έκλεισες.
5: Αυτοκίνητο έκλεισες.
4: Μπες τώρα στο vamosrent.com και βρες το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις απαιτήσεις σου. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά.
6: Vamos Rent. Υπεύθυνος Μιχάλης Σουγιολτσής. Γρηγορίου Λαμπράκη 90 και στο vamosrent.com. Τηλέφωνα 2310-95-3050 και 90-54-53.
4: Vamos Rent και φύγαμε για διακοπές.
7: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.